0: Είχαμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Φίλε μου, λένε φλού.
1: Πειράζω ποιον του ερχότανε.
0: Με την Ελλάδα σε πρώτο πλάνο και την Ευρώπη αποδέχτη, ο Ρούμπιο έστειλε από την Αθήνα μήνυμα για το πώς η ΟΑΣΗ τον μετρά τους συμμάχους της. Χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ οι ανακοινώσεις για στρατιωτικό υλικό 4 δισεκατομμύρια δολαρίων και η ενεργειακή συνεργασία έδωσαν βάρος σε αυτά τα λόγια. Άμυνα, αμερικανικό LNG και θαλάσσιοι δρόμοι δένουν, λέει, πιο σφιχτά τα συμφέροντα των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας κάλεσε την Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα. Στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη περιέγραψε το θεμέλιο της συμμαχίας, κοινή αντίληψη για τα προβλήματα και τις περισσότερες φορές για τη λύση τους. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, με αυτή τη φράση ο Μητσοτάκης αποτίμησε τις ολοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου.

0: θες πάει να παίξει με τους γιατρούς τώρα?
1: Όχι καλέ.
0: Δεν μπορώ, είναι ασθενής ο κάτω κόσμος μου, το καταλαβαίνεις?
1: Σιγά εγώ, μην περιμένω τον κάτω κόσμο του. Καλέ, εγώ τώρα θα αλλάξω τον πάνω κόσμο μου.
0: Ποιο?
1: Θα το κάνω ιατρείο.
0: Ποιο?
1: Το διαμέρισμα.
0: Και τι θα γράφει απ' έξω?
1: Τίποτα. Άκουλε, σιγά καλέ, μην βάλουμε και ντουντούκα. Αυτό θα ξέρουνε. Θα...
0: Τι
1: θα έρχονται.
0: Θα ξέρουν αυτοί που θα έρχονται. Και άμα έρχεται ο έλεγχος.
1: Καλά είσαι. Μη χειρότερα, μη δουλεύεις. Αυτοί και αν ξέρουνε. Ο έλεγχος δηλαδή.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ποιος θα κάνει το γιατρό?
1: Εγώ. Γιατί?
0: Πού σπούδασες?
1: Τι ρε?
0: Πού σπούδασες? Πού σπούδασες, παιδί μου?
1: Στη Χαβάη.
0: Χαβάη?
1: Ναι.
0: Χαβάη 5-0. Μετά πτυχιακό που έκανες? Μετά πτυχιακό που έκανες?
1: Δεν μας παρατάσσες. Μια νύχτα στο Παλέρμο έκανα. Άσε με.
0: Τι σπούδες είναι αυτές? Μια Χαβάη 5-0 και μια νύχτα στο Παλέρμο.
1: Αυτές είναι τουριστικές, ολιστικές. Τα πάντα, όλα έχουν τα
0: πάντα. Τι θα κάνουμε εδώ μέσα?
1: Διατυμπανισμό, αποσυντονισμό, σειραπτισμό, ανασύσταση ολική. Λέω, από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα μέχρι έξω. Από πλάι, από μπρος, από πίσω, κυρίως από πίσω.
2: Λοιπόν, ήταν απόσπασμα από την εκπομπή του Λαζόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, σατιρίζει. Κοίτα, δεν κάνει και κάτι καινούριο εδώ που τα λέμε, έτσι. Σατιρίζει κάποια πράγματα τα οποία αυτό έκανε πάντα. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που τα σατιρίζει, μερικοί λένε παλιώσες, μερικοί λένε τα ίδια, μερικοί λένε ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι κάπου στη μέση βρίσκεται όλο το έργο.

Πάντως το έχουν τεντώσει τελείως αυτό με τον Μαζονάκη. Φυσικά από την άλλη βγαίνουν πραγματάκια στη φόρα τα οποία λες είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν γκέλ στον κόσμο να πιστεύουν αυτούς τους τυχάρπαστους και τσαρλατάνους. Του μέτραγε λέει πόσο ηλιστής είναι, πόσο θυμό έχει. Κάτι τιμές οι οποίες δεν μπορεί να ανοιχνεύσει κανένα μηχάνημα. Δεν υπάρχουν τιμές. Δεν υπάρχει τρόπος να ανοιχνεύσει.

Αυτό λοιπόν ο Καμπούρης που πιάσανε, ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, από τα μεσονύχτια trash show που έκανε τηλεοπτικά με τον Mr. Μπούτια για τον Εθνικό Σταρ, τις θεωρίες νομοσίας θα τον ευρείτε, την ακροδεξιά πολιτική και τώρα τη σύλληψη για υπόθεση μεγάλης απάτης στον ΕΦΚΑ. Για πολλά τον είχα, να σου πω την αλήθεια, όλα σκοτεινά, αλλά όχι για αρχηγό πείρας. Κι όμως, κατόπιν ερευνών, οι αρχές προέβησαν στη σύλληψή του και τη συζύγου του και ακόμα 6 ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται για τη λειτουργία κυκλώματος που ξεπατούσε συστημικά τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά 1 εκατομμύριο ευρώ στο δημόσιο. Πάντως, πολύ πιο σε serial killer φαίνει, παρά σε εγκέφαλο οικονομικού εγκλήματος ο συγκεκριμένος. Είναι σίγουρα διαφορετική η φυσιογνωμία και περίπτωση από τον άλλον, πώς λέγονταν, το Μένιο. Κάποια στιγμή είδε ότι οι εποχές άλλαξαν και από το τρας πέρασε στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και στις γκρίζες ζώνες της ενημέρωσης.

θέμα είναι πως έφτασε να γίνει η φωνή του λαού. Εύκολο στις μέρες μας να σας πω. Ένα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια αρκεί στη σύγχρονη εκδοχή του με όλο το εθνικιστικό έτσι κερατιστικό παραλήρημα που τον συνοδεύει.

0: πραγματικά ό,τι να είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά έχουμε, αυτούς έχουμε. Είχαμε τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να σας πω την αλήθεια, γελάω, γιατί έλεγε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας 52 χρόνια και καλά, αλλά εγώ έχω κάποιες ενστάσεις του στυλ, ρε παιδί μου, ωραία, γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή γιόρτασε και ο Σκέρτσος, γιόρτασε και ο Πιερεκάκης, γιόρτασε και ο Φλωρίδης, γιόρτασε και η Μενδώνη τα γενέθλια της Δημοκρατίας ή ο Χρυσοχοΐδης. Λέω τώρα. Ο Θοδωρικάκος γιόρτασε. Γιορτάσαν όλοι αυτοί τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλοι αυτοί ήταν από το Πασόκ. Λέω, ρε παιδί.
1: Πάμε τσάρκα πέρα στο καραβουρνάκι να τα πιούμε μια βραδιά.
0: Καλημέρα από Καστοριά, μας λέει ο Αντώνης. Μία και σήμερα πρέπει να φύγω, λέει, να φύγεις. Εμείς γιατί φύγαμε.

Ο Λοβέρδος, ρε Μάρκο. Γιόρταζε ο Λοβέρδος. Δεν νομίζω. Καταλαβαίνεις έτσι το γελίο της υπόθεσης, Μάρκο μου. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτά, γιατί όντως ασχολούμαστε, όπως είπε και ο Νικόλας, ασχολείται η κοινή γνώμη με τον Νίκο και την Άννα. Τον Νίκο και την Απόλυτη. Εγώ θα αναρωτήσω εδώ, αν ο Καρβέλας απαγόρευε στη Βύση να λέει τα τραγούδια του, πόσα θα μπορούσε να πει η Απόλυτη, που τη θεωρώ πολύ μεγάλη καλλιτέχνη, έτσι. Λέω, ρε. Αν η Βύση δεν τραγουδήσει η Καρβέλα το χειμώνα, θα ήταν καλύτερα νομίζω να τραγουδάει στο μπάνιο της. Δεν έχει άλλα τραγούδια. Έχει 400 του Καρβέλα. Έχει και μια κόρη που τη λένε Σοφία Καρβέλα. Έχει έναν έρωτα, ένα γάμο και ένα διαζύγιο. Πέρσι το Καλλιμάρμαρο βγήκαν αγκαλιασμένοι. Τώρα τα σπάσανε.

Είδατε που σας απασχολεί και εσάς τι μου κάνετε ερωτήσεις. Τι θέλετε να πούμε. Τώρα αυτό είναι το εργάκι, ότι ασχολούμαστε με την Βύση και τον Καρβέλα να πούμε και έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση που κι εσείς εδώ στην Αυστραλία ασχολείστε με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βγαίνουν όλοι και λένε το μαγείρεται κοντό. Νομίζω δεν είναι δουλειά κανενός από εμάς να αποφασίσει ποιος έχει δίκιο. Δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει, τις συμφωνίες, τις ζητήσεις, τα ποσά, τις λεπτομέρειες και κυρίως όσα έχουν υποθεί ιδιωτικά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες. Οπότε μην μπαίνετε σε αυτή τη λογική. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι κρίμα. Τι έγινε, παιδιά μας την πέσανε.

0: από την Όμορφη Καστοριά.
1: Καλημέρα, φίλε Στράτο.
0: Τι κάνεις?
1: Πάω να πάρω και τηλεφωνικά να πω μια καλημέρα.
0: Τι έγινε τώρα, μας θυμήθηκες τελευταία μέρα που φεύγεις, μπαίνεις πάλι σε ρυθμούς και λες θα πάω Γερμανία, θα παίρνω το Στράτο, θα μιλάμε. Μας
1: έτσι ακριβώς. Να πω μια καλημέρα σε όλους τους Καστοριανούς όσοι βρίσκονται Αυστραλία. Την καλημέρα μου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Και αυτά.
0: Αύριο φεύγεις. Αύριο φεύγεις για...
1: Όχι, Παρασκευή, Παρασκευή απόγευμα, πετάω 6 παρα 10.
0: Όλα τα θυμάσαι, αυτά δεν τα ξεχνάς.
1: Τι ώρα, πώς είναι η ώρα διαφορά έχουμε από Αυστραλία?
0: Στην Ελλάδα έχουμε 8 ώρες. Εκεί δηλαδή πρέπει να είναι 3.
1: Γιατί και, 3 τώρα και... τελευταία, πριν...
0: Ήταν 7.
1: Πριν φύγεις για διακοπές, έκλεινες 6 ώρα την εκπομπή. Τώρα βλέπω 5 ώρα κλείνει.
0: Ήταν 7 οι ώρες διαφορά, τώρα πήγαν στις 8, μόλις αλλάξετε και στις ώρα θα πάμε στις 9. Καταλαβες?
1: Όταν αλλάζει ώρα.
0: Εμείς πάμε μία ώρα μπροστά, εσείς πάτε μία ώρα πίσω. Οπότε πάμε σε 9 από τις 7.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε θα είναι καλύτερα, θα είναι πιο νωρίς για σένα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Γιατί με έκανε εντύπωση νωρίς κλείνει, λέω, την εκπομπή τώρα.
0: Πόσο καιρό κάθισες στην Ελλάδα?
1: Σχεδόν 3,5 μήνες.
0: Α, το παράκανες φέτος, φιλαράκι.
1: Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
0: Πέρασε καλά?
1: Πέρασα πολύ ωραία, υπέροχα, τέλεια. Και σήμερα ήταν μια τέλεια βραδιά, που στην βραδιά πέρασα πάρα πολύ καλά. Και να τη ζήσω 20 χρόνια αυτή την βραδιά.
0: Έλα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις, εκτός ότι, ότι γεμίζουμε γεμίζεις μπαταρίες. Στο φεύγα, στο φεύγα, τι λες, άντε να πάω σπίτι?
1: Όχι, αμάν, λέω, γιατί φεύγω, δεν κάθομαι λίγο ακόμα. μπορεί εκτός από πρώτο, αλλά μπα φέτος έτσι πάντα πετρέλια δεν είστε να ξεκατεύω χειμώνα.
0: Δύσκολο, ε?
1: Ειδικά εδώ Καστριά, ειδικά όπως είμαστε. Είδε από τώρα να ξεκαλωθέρω εγώ και ο Καλωθέρωτος.
0: Πώς τα είδες τα πράγματα στην Καστοριά? Πόσο καιρό
1: έχεις? Χάλια, χάλια πολύ.
0: Καταρχήν πόσο καιρό έχεις να κατέβεις?
1: Εντάξει, κάθε χρόνο κατεβαίνω, κατεβαίνω και στού για να κατεβαίνω.
0: Δηλαδή τα είδες χειρότερα, χειρότερα από πέρσι? Χάλια, τα είδες χειρότερα από πέρσι?
1: Χειρότερα, χειρότερα. Ειδικά τώρα, ειδικά με το χειμώνα, κάποια χωριά δεν θα πάρουν ξύλα. Είναι άστα να πάνε, είναι ράμπα, δράμα και τέτοια.
0: Και χειρότερα από πέρσι.
1: Δηλαδή. Σταθεί ο κόσμος, ναι, χειρότερα, κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Κοίταξε, να σου πω εγώ την αλήθεια. Επειδή πέρσι έτυχε κάτι και δεν κατέβηκα και κατέβηκα μετά από 2 χρόνια. Διαπίστωσα μία μη κινητικότητα στις αγορές σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια. Είδα πολλά μαγαζιά τα οποία είχαν κλείσει, ενώ πριν από 2 χρόνια η εικόνα μου ήταν διαφορετική. Δεν υπήρχαν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά. Τώρα είδα πάρα πολλά ξενίκια στα μαγαζιά, πραγματικά.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν ήταν έτσι πριν 2 χρόνια. Τώρα.
1: Έτσι, για έχουν αλλάξει τα χρόνια. Δεν είναι πάρα πολλά μαγαζιά κλείνουν. Ο κόσμος ψωνίζει από το ίντερνετ, δεν ξέρω, και στη Γερμανία το ίδιο πράγμα είναι, μην νομίζεις. Ο κουμιάδος μου πουλάει κινητά, δεν έχει τη δουλειά που είχε πριν 10 χρόνια, έχει σπάσει πάρα πολύ δουλειά. Ο κόσμος ψωνίζει πλέον από μεγάλα μαγαζιά, από ίντερνετ.
0: Δεν ξέρω, εγώ είδα την κατάσταση γενικότερα, το πώς κινείται η αγορά. Αυτό είδα. Τώρα... Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα 2 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί μας λένε άλλα. Εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό προς τα πάνω.
1: Χάλια, ένα χάλι μαύρο.
0: Ναι, αυτό. Φυσικά είδα 2 διαφορετικά πράγματα. Είδα ανθρώπους οι οποίοι είναι ok.
1: Ναι, κάποιοι τους ακούς λένε πράγματα. Ναι. Η Ελλάδα πετάει με την Ευρωπαϊκή. Πώς πετάει με την Ευρωπαϊκή?
0: Ναι, ναι, ναι, είδα αυτούς και είδα και τους άλλους που στο άλλο άκρο στα κάγκελα τελείως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο να πει κάποιος εντάξει.
1: Ή στο καλό ή στο χειρότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Αυτό διαπίστωσα και εγώ. Ναι. Είδα αυτούς δηλαδή που είναι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτό το ποσοστό που δίνουν και στις δημοσκοπήσεις, και είδα και αυτούς που μακριά και να φύγει.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και εγώ αυτό το πράγμα.
0: Το ίδιο δηλαδή. Εντάξει, παλικάρι μου, καλή επιστροφή.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου Στράτο, καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Και τον Νικόλα να τον ακούμε λίγο πιο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο σένα.
0: Έγινε, έχει δουλειά ο Νικόλα, τώρα δεν μπορεί.
1: Ναι, εντάξει, έγινε. Να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

Καλημέρα να πούμε στον κύριο Κώστα. Σήμερα λέει θα το παίξετε. Για 60 εκατομμύρια εννοείς. Μην το παίξω. Καλημέρα στη Βιργινία.

σε ένα άλλο θεματάκι. Θα σας πω, ενημερωθήκαμε ότι στη Μελβούρνη 14 δυνατούν να σκεντωθούν οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι από χορηγούς για την παρουσία των ευζώνων στην Εθνική Εορτή της 28 Οκτωβρίου. Εδώ και πολλά χρόνια στις μεγάλες έτσι διασπορικές κοινότητες του εξωτερικού, οι εθνικές μας γιορτές, κυρίως στις 23 Μαρτίου, αλλά και η επέτειος στις 28 Οκτωβρίου, γιορτάζονται και με την παρουσία αγημάτων της προεδρικής φουράς. Πολλοί θα έχετε δει τα προηγούμενα χρόνια. Οι εύζωνες, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι νέοι Έλληνες πολίτες που πληρούν ορισμένες προποθέσεις και υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Η αποστολή τους είναι 24ωρη τιμητική φύλαξη κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς και της κεντρικής πύλης του. Επίσης, η Προεδρική Φρουρά συμμετέχει σε υποδοχές αρχηγών ξένων κρατών, ενώ μετά από έγκριση της Προέδρου της Δημοκρατίας συμμετέχει σε δραστηριότητες και εορταστικές εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

Μαθαίνοντας λοιπόν για την εξαίρεση της Μελβούνης, της πόλης με το μεγαλύτερο ελληνισμό στην Αυστραλία, αρκετοί απόδημοι και ομογενείς, θεωρώντας αυτή την πράξη άδικη, προσπαθούν να μάθουν τους λόγους της μη επίσκεψης του αγίματος της προεδρικής φρουράς. Η απάντηση που δόθηκε σύμφωνα με τα ομογενειακά μέσα της Αυστραλίας από τον Έλληνα πρέσβη στην Καμπέρα, αλλά και το διπλωματικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών, τώρα δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι. Η απάντηση λοιπόν που δόθηκε ποια είναι? Η επίσκεψη λοιπόν της προεδρικής φοράς στην Καμπέρα για πρώτη φορά και το Σίδνεϊ επιτεύχθηκε μετά από πρόσκληση και διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης από χορηγούς στις δύο πόλεις, δεδομένου υψηλού κόστους της εν λόγω διοργάνωσης. Εξ όσο γνωρίζω, από την Μελβούρνη δεν υπήρξε ανάλογη ενέργεια. Η προεδρική φορά κάνει τα πάντα για τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ομογένεια, παγκοσμίως να πούμε. Τώρα να σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι ανταποκριθεί σε αιτήματα που συνοδεύονται από χορηγίες και προέρχονται από τη Μελβούρνη. Με συγκινεί ο πατριωτισμός σας και πιστεύω ότι θα κάνετε ότι είναι δυνατό από την πλευρά σας, ώστε οι Έλληνες της Μελβούρνης να καλωσορίσουν την προοδική φρουρά στο εγγύς μέλλον. Ήταν γραφτό. Μετά από αυτές λοιπόν τις αποκαλυπτικές και άκρως για μένα προσβλητικές απαντήσεις, οφείλουμε να ρωτήσουμε νομίζω την ελληνική κυβέρνηση και την Προεδρία της Δημοκρατίας το εξής. Τι είναι τα παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία στην προεδρική φορά για εσάς, κύριοι και κυρίες της Προεδρίας και της κυβέρνησης? Είναι μέλη περιοδεύοντα αφιάσου που κάνουν παρέλαση, χτυπούν προσοχή και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του εξωτερικού με χορηγίες πλούσιων ιδιωτών, ομογενών και επιχειρηματιών? Για μένα αυτή η λογική, λες και έρχεται να τραγουδήσει, ξέρω εγώ, η Πέγκιζίνα ή ο Αργυρός, είναι προσβολή στα σύμβολα αυτά και στους θεσμούς της πατρίδας μας. Εκατοντάδες εκατομμύρια ξοδεύονται τους κόπους του Έλληνα φορολογούμενο για σύντηση, επιδόματα, υγεία, φάρμακα, εκπαίδευση, για χιλιάδες λαθρομετανάστες στη δίθεν πτωχευμένη μόνο για κάποιους στην Ελλάδα, έτσι. Και δεν βρίσκονται τα ελάχιστα ποσά αυτά για την ένδοξη παρουσίαση στους ομογενείς και στα παιδιά μας των ευζώνων. Περιμένουμε να νοικιαστούν από χορηγούς, Περιμένουμε να νοικιαστούν από χορηγούς. Οκ. Και η ξεφτύλα ξεφτυλίζεται με αυτά τα πολιτικά ανδρίκελα, να σας πω. Με μια λαχταρά. Και από ό,τι με ενημερώνουν, το ίδιο γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όποια εκδήλωση παρουσιάζονται, εκτός της παρέλασης, υπάρχει εισιτήριο που ξεκινάει από $30 και φτάνει τα $150.

Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό ρε παιδί μου? Πώς σας φαίνεται πραγματικά, δηλαδή, εμένα λίγο με εξοργίζει το συγκεκριμένο θέμα.

0: Να γίνει άδεια αγκαλιά στην άμμο ακόμα ένα σημάδι. Κι ό,τι ήθελα κοντά να έρθει, δεν λέει με τίποτα να βγει. Είναι φεγγάρι του.
1: Ρε, θα έρθει η προεδρική φρουρά εδώ και θα επισκεφτεί την Καμπέρα και το Σίδνεϊ. Αλλά όχι τη Μελβούρνη. Τη μεγαλύτερη πόλη, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Δεν μπορώ να το φάω.

0: Καλημέρα στο Βασίλη.
1: Καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι καλά?
0: Μια χαρά.
1: Αγριεμένο σε βλέπω.
0: Τι είμαι?
1: Αγριεμένο.
0: Μερικές φορές είμαι και αγριεμένος.
1: Γιατί αγοράκι μου, γιατί?
0: Δεν ακούς ράδιο, τι λέω? Εσύ δεν αγριεύεις με αυτά τα πράγματα?
1: Να κάνεις παράπονα στην ελληνική κοινότητα τον παπά Στεριάδη, γιατί το Κάκη θα σου δώσει απάντηση.
0: Θα μου πει τι?
1: Θα σου δώσω την απάντηση αυτή που ξέρει.
0: Πρέπει να...
1: Οποιαδήποτε απάντηση.
0: Δε, θα τον επάρω, τη λέω να το ρωτήσω, αλλά δεν νομίζω θέμα της ελληνικής
1: κοινότητας. Πάντων είναι να μάθεις. Δε... Πηγαίνεις στην Καμπέρα, πηγαίνεις στο Σίδνεϊ.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν στο Σίδνεϊ της προάλλης όταν ήσουν εσύ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και στο Σίδνεϊ και στην Μερβούρη και στο Αντελάιτ και στο Κουίνσλαντ και στο Μπρίσμπαν και παντού. Πάντω λοιπόν να σου δώσει νέα. Αυτό σου λέω μόνο. Καλό πρόγραμμα.
0: Bye.

Λοιπόν, να σου πω ότι θα έχουμε και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα υπάρχει και μνημόσυνο για τον τραγουδιστή, τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη, στο καθολικό ναό, ιερό ναό Παναγίας Αξιονιστής στο North Coast. Η πρωτοβουλία, να πούμε ότι ανήκει στην Athens, η οποία διατηρούσε επί σειρά ετών στενή σχέση με την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή και έχει συμβάλει καθοριστικά στην παρουσία κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών στην Αυστραλία.

Ας πάω στα Χανιά, όπου εκεί έχουμε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια το χώρο της υποβοηθούμενης, να το πούμε έτσι, αναπαραγωγής στην Ελλάδα και παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δίκη για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στα Χανιά έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει 14 Οκτώβρη στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Χανίων. Η υπόθεση, να σας πω ότι έχει να κάνει με μια ογκώδη δικογραφία, με δεκάδες κατηγορουμένους, μεγάλο αριθμό μαρτύρων και εκατοντάδες φερόμενα θύματα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και εδώ στην Αυστραλία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Australian, τουλάχιστον 37 Αυστραλοί πολίτες ή ζευγάρια φέρονται να επηρεάστηκαν άμεσα από την επιχείρηση, την αστυνομική και τις αποκαλύψεις γύρω από αυτή την κλινική. Για ορισμένους από αυτούς, το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού μετατράπηκε σε φιάλτη. Η εμπλοκή Αυστραλιανών οικογενειών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το ιδιαίτερο σύνθετο έτσι, νομικό πλαίσιο της Αυστραλίας γύρω από την παρένθετη μητρότητα. Όπως αναφέρει λοιπόν η εφημερίδα The Australian, αρκετοί Αυστραλοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα αναζητώντας λύσεις για την απόκτηση παιδιού, καθώς η εμπορική παρένθετη μητρότητα δεν επιτρέπεται στην Αυστραλία. Μεταξύ εκείνων λοιπόν που βρέθηκαν στη δίνη της υπόθεσης ήταν τρία ζευγάρια εδώ στην Αυστραλία, τα οποία όταν ξέσπασε η υπόθεση το 2023 περίμεναν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την εγγραφή των νεογέννητων παιδιών τους που είχαν γεννηθεί μέσω παρένθετων μητέρων. Άλλοι Αυστραλοί είχαν έμβρια σε κρυοσυντήρηση και περίμεναν να προχωρήσουν σε φύτευση, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές προσπάθειες. Ο Σαμ Εβενγκαπ, ο οποίος ενεργεί τον οργανισμό Growing Families, ο οποίος υποστηρίζει οικογένειες που αναζητούν λύσεις υποβοηθούμενες αναπαραγωγής στο εξωτερικό, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η υπόθεση επηρέασε ανθρώπους με πολύ διαφορετικές εμπειρίες, από ζευγάρια που έχουν ήδη αποκτήσει παιδιά, μέχρι από ανθρώπους που είχαν ήδη αποτύχει σε πολλαπλές προσπάθειες ή είχαν γενετικό υλικό αποθηκευμένο στην κλινική. Για ορισμένους όμως η μεγαλύτερη αγωνία ήρθε αργότερα. Σύμφωνα λοιπόν με το Αυστραλιανό δημοσίευμα, τουλάχιστον δύο ζευγάρια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε γενετική σύνδεση με το παιδί τους. Ενώ άλλοι γονείς δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε γενετικό έλεγχο, φοβούμενοι ίσως τις συνέπειες μια τέτοιας αποκάλυψης. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η υπόθεση δεν περιορίζεται σε οικονομική εξαπάτηση ασθενών. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες που αφορούν μεταξύ άλλων σύσταση και διεύθυνση εγκληματική οργάνωση σε εμπορία ανθρώπων, απάτη, πλαστογραφία, παράνομη διαμεσολάβηση σε υιοθεσίες, πώληση γενετικού υλικού και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι καταγγελίες ότι γενετικό υλικό γυναικών και ανδρών που προέρχονταν, που πηγαίνανε μάλλον στην κλινική για δική τους θεραπεία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εμβρίων που προορίζονταν για άλλους υποψήφιους γονείς. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γινόταν, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που δεν κάνουν DNA γιατί φοβούνται μην αποκαλυφθεί κάτι. Μία από τις υποθέσεις που αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αφορά δύο κοριτσάκια τα οποία σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian φέρονται να γεννήθηκαν από έμβρια που δημιουργήθηκαν με γενετικό υλικό το οποίο είχε λυθεί από τους βιολογικούς γονείς τους χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν ότι θα χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τα δύο παιδιά, σύμφωνα με δύο παιδιά, φαίνονται να έχουν βιολογικά αδέρφια, ενώ οι βιολογικοί τους γονείς πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων ότι το γενετικό υλικό τους είχε χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία άλλων εμβρίων. Μιλάμε για καταγγελίες που, εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά, θα φέρουν πάρα πολλά ερωτήματα και σοβαρά ζητήματα, όχι μόνο ποινικού χαρακτήρα, αλλά και βιοειθικής ιατρικής διοντολογίας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την ιατρική? Αυτοί όλοι ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Έτσι. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες φαίνεται να στατολογούνταν ως δότριες οαρίων ή παρένθετες μητέρες. Πολύ μεγάλο θέμα, έτσι. Να σας πω ότι παράλληλα οι ελληνικές αρχές έχουν καταγράψει εκατοντάδες γυναίκες που φαίνονται να εξαπατήθηκαν σχετικά με τις θεραπείες τις οποίες υποβλήθηκαν. Ένα θέμα το οποίο πάει πολύ μακριά. Και όπως καταλαβαίνετε, περιμένουμε τη δίκη να δούμε τι και πώς. Απίστευτα πράγματα.
Είδες όμως να εκμεταλλεύεις και να βγάζεις λεφτά στην επιθυμία και στην ελπίδα του αλουνού, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό. Πραγματικά είναι φοβερό. Δεν ξέρω δηλαδή, και αυτό στην Κρήτη. Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πλέον οι απατεωνιές. Όταν λέμε σε άλλο επίπεδο, το έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο.

Να στείλουμε μία καλημέρα στη Βιβιάν. Καλημέρα Βιβιάν. Έσχος λέει, αυτοί οι γιατροί που μπλέκονται σε τέτοιες απατεωνιές πρέπει να ντρέπονται. Παίζουν με ανθρώπινες ζωές για το χρήμα. Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα λες Βιβιάν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το να εκμεταλλεύεσαι την ελπίδα και τον ερχομό ενός παιδιού και να κάνεις τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία μπορεί να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά αυτοί οι υπάνθρωποι. Είναι υπάνθρωποι, πραγματικά είναι υπάνθρωποι. Το να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους που ταξιδεύουν 15.000 μακριά για να αποκτήσουν παιδί και να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο απλά για να τους τα πάρεις και να μαθαίνουν ότι το παιδί που κάνανε δεν είναι δικό τους. Δεν ξέρω. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Αν χαρακτηρίζονται κιόλας. Δεν ξέρω αν χαρακτηρίζονται πραγματικά οι συγκεκριμένοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να... Δηλαδή, ξεφεύγει από τη φαντασία τελείως. Γίνεται ταινία για να το κάνει κάποιος αυτό. Φοβερό. Γεια σου Μαράκι μου, με τα δύο υπέροχα παιδάκια σου.

0: Και διαβάζω τώρα ότι αυτή η βιομηχανία βρεφών, σύμφωνα με τα δικαστικά βουλεύματα, η οργάνωση χρέωνε τους ενδιαφερόμενους γονείς, δηλαδή πήγαινε κάποιος από 150.000 ευρώ παρακαλώ. Δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι μόνο ότι εκμεταλλευόντουσαν τους γονείς που και τους πήραν λεφτά που θέλουν να κάνουν παιδί, και αν κάνανε παιδί μπορεί να μην ήταν δικά τους, με το δικό τους εμβρίο. Δηλαδή να πάμε στο κομμάτι της εκμετάλλευσης των γυναικών, ρε παιδί μου. Γυναίκες έτσι από ευάλωτες οικονομικά χώρες τις στρατολογούσαν με ψευδείς υποσχέσεις, σε αξιοπρεπούς αμοιβείς, τις κρατούσαν στα Χανιά υπό καθεστώς περιορισμού και πλήρης εξάρτησης, ενώ δεν έδωσαν τίποτα. Τι θα γίνει τώρα, αν παίρνεις τηλέφωνο κάθε 5 λεπτά?
1: Όχι, όχι, θέλω να σου μιλήσω κάτι άλλο.
0: Τι άλλο, πες μου, τι θες?
1: Θα μου κάνει μια χάρη, γιατί δεν έχω ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Εχθές το βράδυ ήταν να γίνει ένας αγώνας μεταξύ του Εργοτέλη και των Άων Χανίων, δηλαδή Καζαντζάκης εναντίον Μητσοτάκη ή Βενιζέλου. Και δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Θα μπορέσει να το βρει, να το πει στον αέρα.
0: Ποιο αποτέλεσμα, Εργοτέλης Χανιά εννοείς?
1: Yes.
0: Ένα-δύο. Ένα-δύο, κέρδισαν τα Χανιά. Άλλο τώρα, με μου
1: χάλεις. Όχι, ρε γαμώτο, όχι.
0: Χάνω τον ήρμό μου, έλα, μπάει. Χάνω τον ήρμό μου.
2: Τον ερωτά σου.
0: Φίλε. Ρε σοβαρέψου ρε λίγο.

0: Υπήρξαν περιπτώσεις που τα ζευγάρια πλήρωναν υπέρογκα ποσά για επαναλαμβανόμενους κύκλους, ξέρετε, και φάρμακα, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί ή να μεταφερθεί κάποιο έμβριο. Έλαβαν ταυτοποίηση DNA και ελέγχους για δεκάδες ρέφη και υποψήφους γονείς από διάφορες χώρες όπως Ιταλία, Αυστραλία, Βρετανία και Ελλάδα. Ενώ η δικαστική διερεύνηση και οι δίκες συνεχίζονταν σταδιακά. Καλημέρα στον Γιώργο, τον Γκαζέτ.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, έλα.
0: Έλα.
1: Δεν μου λες, στα Γιάννενα, το ματσάκι το... πας Γιάννενα, πας Καλαμάτα. Πώς πήγε? Έλα, φίλια, από τα καζόν.
0: Λοιπόν, ωραίος ο Γιώργος.

0: Καλημέρα, Ευάγγελε.
1: Καλημέρα, φίλε Στράτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάτσε να κλείσω το...
0: Ναι.
1: Ναι. Τι έγινε, φίλε. Τι κάνεις, πώς θα πέρασες?
0: Πολύ ωραία, φόρτισα.
1: Ωραία τα περάσαμε.
0: Η Ελλαδάρα μας είναι όμορφη. Τώρα εντάξει. Τώρα...
1: Χαθήκαμε, ναι. Χαθήκαμε. Την ώρα, όταν σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Όλοι λένε, ξέρεις, θα πάμε Ελλάδα, συναντηθούμε, ναι, θα κάνουμε. Όλο και κάτι γίνεται. Όλο με κάποιους είσαι, με ναι, ανθρώπους και δεν προλαβαίνω.
1: Ναι. Δεν γίνεται, ναι. Χάνεσαι στα γαλάζια νερά της πατρίδος.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Ρε φίλε. Αλλά. Θλίψη και μόνο θλίψη εκεί που μεγαλώσαμε.
0: Ναι. Ρε Βάγγελε, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όσες θέλεις.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν κιόλας, ξέρεις, με όλα τα χρόνια. Δεν αλλάζει δηλαδή. Μήπως όλα αυτά πριν από 20 χρόνια τα προσπερνούσαμε και δεν τα βλέπαμε και τώρα που ζούμε σε μια άλλη χώρα τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά.
1: Φυσικά. Φυσικά, έτσι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Εγώ έχω μπει σε μια λογική. Να σου πω τι λογική έχω μπει όταν κατεβαίνω, δηλαδή το διακόπτη, πώς τον γυρνάω για να είμαι happy, που λέμε. Είναι όλα αόρατα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αόρατα τα πεζοδρόμια, αόρατα οι σκουπιδεντενικέδες, αόρατα τα κτίρια που είναι εγκαταλειμμένα, αόρατα, και επικεντρώνουμε στο κομμάτι το συναισθηματικό, το κοινωνικό, των ανθρώπων. Και της ομορφιάς.
1: Τα διαγράφεις όλα.
0: Αυτό κάνω γιατί καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν σου τυχαίνει και εσένα να είναι αόρατο.
1: Αυτό έκανα και εγώ φέτος Στρατό και πέρασα φέτος πάρα πολύ όμορφα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να επηρεάζεσαι πάρα πολύ και πρέπει να βρεις έναν τρόπο άμυνας ώστε να χαρείς αυτό το κομμάτι. Γιατί
1: κατεβάζεις ρολά. Κατεβάζεις ρολά σε αυτό το σημείο.
0: Ειδικά στις μεγάλου πόλεις. Ειδικά στις μεγάλου πόλεις. Δεν μιλάμε τώρα για την επαρχία. Είναι σε άλλο επίπεδο η επαρχία. Δεν ξέρω αν ταξίδευες, πήγες σε χωριά.

0: Πατησίων. Οκ. Okay. Κατεβαίνει στην Πατησίων. Φτάνει στο κομμάτι που ανοίγει η Πατησίων στην Αγίου Μελετίου και βλέπει μπροστά σου την πιο ωραία θέα του κόσμου, την Ακρόπολη. Φάτσα.
1: Την Ακρόπολη.
0: Φάτσα.
1: Την
0: Ακρόπολη. Φάτσα. Φάτσα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρω σε ποια λωρίδα είμαι, ρε. Μια μπογιά να βάλετε να βάψουν το δρόμο τις γραμμές, ρε, καραγκιόζηδες.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ρε, φίλε, αυτός ο δρόμος είναι ο καλύτερος δρόμος του κόσμου. Προχωράς και βλέπεις την Ακρόπολη. Δεν υπάρχει πιο ωραίος δρόμος στον κόσμο. Τι Παρίσια και τι πύργους του Άιφελ και τι μακακίες. Και δεν έχεις, ρε, γραμμές στους δρόμους, ρε. Πόσο θα στοιχήσει να βάλεις έναν υπάλληλο να κάτσει 5 μήνες, ρε, να βάψει το δρόμο, ρε. Δεν τρελαθούμε τελείως.
1: Στράτο μου, έχεις απόλυτο.
0: Και να σου πω για κάτι. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ο δρόμος που περνάνε όλοι αυτοί οι μακάκες, οι βουλευτές, οι υπουργοί από εκεί. Ένας, ρε.
1: Δρόμο, κάτσε. Είναι ο δρόμος που είναι τα πανεπιστήμια αριστερά. Είναι το πανεπιστήμιο,
0: το πολυτεχνείο,
1: πιο κάτω. Ναι,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Συγγνώμη, περνάτε όλοι από εκεί. Όλοι οι βουλευτοϋπουργοί, χαραμοφάιδες από εκεί. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι. Όλοι από εκεί περνάτε για να πάτε στα δημαρχεία. Είναι ο μόνος. Δεν έχει βρεθεί. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί, πρόσεξε, 1, 2, 3, 5, 10. Δεν μπορεί να το βλέπω εγώ, να το βλέπεις εσύ και να μην το βλέπουν αυτοί. Οπότε ξέρεις τι μου πάει το μυαλό. Ότι όλα γίνονται σκεμμένα για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί να μην πει κάποιος, ρε. Βάλτε κάποιον να βάψει.
1: Στράτο, φίλε μου, όχι, όχι. Είναι μαθημένοι έτσι. Είναι μαθημένοι έτσι, φίλε μου. Έτσι το έχουν μάθει, έτσι εκεί. Εκεί προχωράνε πάνω σε αυτό τη διαδρομή. Εγώ μίλησα, ο γαμπρός μου δεν έχει βγει εκτός Ελλάδος ποτέ. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όλα είναι όμορφα, φίλε. Όλα είναι όμορφα.
0: Για εκείνον. Ναι, εντάξει.
1: Είναι όμορφα, ναι.
0: Ναι.
1: Τα μπίνς,
0: τα
1: που είναι εκεί, ναι, στα εστιατόρια που τρώμε και στα 7 μέτρα είναι το μπίνς, όλα, των πολυκατοικιών από πάνω, είναι όλα μια χαρά, ρε, φίλε.
0: Ναι, είναι λογικό αυτό όμως, δεν μπορώ να τους παρεξηγήσεις αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, μπορούσαν να βρουν έναν άλλο τρόπο να μην είναι στα εστιατόρια.
0: Ναι, τώρα αυτά δεν τα βλέπεις, Βαγγέλη, δεν τα βλέπαμε και αυτά. Δεν τα βλέπαμε, Βαγγέλη μου, τώρα τα βλέπεις.
1: Δεν τα βλέπαμε, στράτο μου, έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα.
1: Τώρα που είπες Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μια μισή ώρα τη νύχτα βρίσκομαι στη Φωκίωνος Νέγρη. Τώρα με κάνεις να κλάψω, ρε φίλε. Και δεν έχω αυτοκίνητο γιατί το έχει πάρει ο γιος μου και βρίσκομαι μια μισή ώρα τη νύχτα Πατησίων και Αγίου Μελετίου και μπαίνω σε ένα ταξί, φίλε, και ξέρεις ποιος ήταν. Ήταν ο πατέρας της κοπέλας, φίλε, που σκότωσαν στη Ριζούπολη. Το θυμάσαι, στο νεκροταφείο?
0: Ναι.
1: Με 14 μαχαιριές.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Ήταν ο πατέρας της, ρε φίλε. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Μου είπε κάποιες αλήθειες. Μου είπε μακριά από αυτή τη χώρα. Και τι δεν μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός.
0: Εντάξει, αυτός έχασε το παιδί του, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. 14 μαχαιριές είχε φάει και τελικά αυτή η κοπέλα ήξερε για τη λίστα Λαγκάρτ. Ήτανε διευθύντρια στην Αλφα Κεφαλαίου Αθηνών του Πλούτου. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Λοιπόν, και μου είπε διάφορα πράγματα, μου είπε ποιος την έφαγε, ναι, τις απειλές που έτρωγε, αίματα πάνω στο αυτοκίνητό του, σου κάγανε τα λάστιχα και του είχαν σκοτώσει την κοπέλα, ρε φίλε, την κόρη του. Κατάλαβες τώρα, άστα.
0: Φωλέρα.
1: Λοιπόν, ας αλλάξουμε συζήτηση. Όχι, ωραία ήταν, πέρασα πολύ ωραία αυτή τη φορά, καλύτερα από πέρσι. Γιατί έβαλα και εγώ ένα πέπλο, ξέρεις.
0: Ναι, δεν γίνεται χωρίς αυτό το πέπλο και, ναι, και μετά είναι ονειρεμένη η Ελλάδα.
1: Το πέπλο. Είναι φανταστική.
0: Ναι.
1: Είναι φανταστική.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: συμβουλή προς ναυτιλωμένους, παιδιά, αυτό θα κάνετε και θα τη βλέπετε παραμύθι τη χώρα.
1: Μη σου πω για τους ταξιτζίδες. Εκεί, άμα αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τους ταξιτζίδες, θα βρούμε άκρη. Δεν θα βρούμε
0: εντάξει.
1: Τίποτα. Η χώρα. Δεν ξέρω πώς την είδες. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Δεν είναι θέμα προς συζήτηση.
1: Με γοργά βήματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αυτά.
0: Έγινε, Ευάγγελε, καλή
1: ψωμογή. Για τις κλινικές που είπες.
0: Ναι.
1: Από αυτό ορμόμενο σε πήρα. Κλινικές στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, Στράτο. Κάνανε παράνομες κλινικές, κάνανε χημειοθεραπεία.
0: Ναι, τώρα βγαίνουν στη φορά.

0: είναι χημειοθεραπείες.
1: Είναι οι ελέγχοι που γίνονται.
0: Και σε άτομα που δεν είχαν καρκίνο.
1: Ναι, ναι, έτσι. Τι ξανά, έχουμε...
0: Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, άστο τώρα, άστο.
0: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξεις τριγύρω σου στην Ελλάδα, υπάρχει η κομπίνα, η λαμογιά. Δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρω. Και όταν τα λέμε εδώ, κάποιοι μας λέγανε και ανθέληνες, φίλε.
1: Εντάξει, έτσι έχουν μάθει πλέον και υπάρχει αυτή η διαφθορά που φτάνει πολύ ψηλά. Άστο τώρα, δεν έχω μάθει. Τέλος πάντων, άστο, Βαγγέλη, μάστο.
0: Πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πάρα πολύ ψηλά. Γεια σου,
1: γεια χαρά. Καλημέρα στη Βούλα. Άντρα Δημητρίου λέει 1980 το βρήκε η Βούλα μας. Η Βούλα Ετσολάκης. Όντως, 1946 χρόνια, Βούλα μου. Καλημέρα στη Δέσποινα.

Ο κύριος Κώστας λέει: άκουγα χθες το Ρούμπιο να μιλάει για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και το πόσο Ξέρξης επιτέθηκε στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό το κύριο θέμα. Το ουσιαστικό θέμα είναι τα ελληνικά συστήματα αεράμινας. Πάτριο που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία θα καταλήξουν στην Ουκρανία. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης αρνηθεί, περιμένει η μοίρα του Ρουμάνου πολιτικού, όπως δήλωσε η Αμερικάνα πρέσβης. Εκεί θα πηγαίνουν συνέχεια στη Ρωσία, τώρα τι γίνεται. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, κύριε Κώστα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, μας έχει τρελάνει ο Πούτιν.

Ο Νίκος λέει σε δύο βράδια το τελειώνουν μαζί με traffic control. Understand. Γιατί δεν το τελειώνουν, ρε Νίκο μου. Αυτό είναι 15 χρόνια που κάτι πηγαίνω. Έρχομαι τώρα, γιατί δεν τα πρόσεξε. Πριν δεν τα βλέπα, τώρα τα βλέπω. Πώς γίνεται, ρε. Δεν θέλουνε. Είναι τόσο ανίκανοι που δεν τα βλέπουνε. Καλά, ανίκανοι είναι, αλλά δεν τα βλέπουνε.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M8 Ring Road, με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
3: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
4: Meet me.
3: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
3: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
5: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
6: 24 Eaton Mall Oakley.
5: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
3: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet me.
6: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
7: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
13: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: 18 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καρδιά σου είναι αθώα, σαν περιστέρι λευκό.
0: Είχαμε και αγώνες μπάσκετ. Τρομερός Άρης του Σπανούλη έκανε το 2-2 στο EuroCup, επικρατώντας 93-80 της Ισπανικής Μπούργκος. Νίκη στο φινάλε με μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ, 95-93 της Αλόν. Μπήκε με το δεξί στο Basketball Champions League.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα, όπως μας λέει και εδώ ένας φίλος που στέλνει μήνυμα αυτή την περίοδο, είναι η λακκούβες στη Βικτόρια. Πάρα πολλά άρθρα για το πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στους δρόμους και μάλιστα το ζήτημα έχει γίνει και πολιτικό. Μετά τις τελευταίες βροχές έχουμε μεγάλες λακκούβες που προκάλεσαν σε μια σε τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα στο Prince Highway. Χώρια το θάνατο του μοτοσυκλεριστή που είχαμε από λακκούβες. Σκοτώθηκε μετά από πέσιμο σε λακκούβα στο Western Highway. Μάλιστα οι επισκευές που προσπαθούν να κάνουν δεν λειτουργούν. Οι μηχανικοί προειδοποιούν ότι η παραδοσιακή μέθοδος πρόχειρου μπαλώματος γίνεται λιγότερο αποτελεσματική, μεταξύ άλλων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε πολιτική μάχη για αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξήσει δραστικά τις επισκευές με στόχο 500.000 λακκούβες, ενώ η αντιπολίτευση πιέζει για μεγαλύτερες επενδύσεις στους δρόμους.

χρειάζεται ολόκληρη ανακατασκευή του οδοστρώματος, αλλιώς οι λακκούβες επιστρέφουν άμα τις μπαλώνεις. Η επίσημη σελίδα της Transport Victoria αναφέρει επίσης ότι τα συνεργεία κάνουν καθημερινά επιθεωρήσεις και επισκευές λακκουβών, ενώ οι μεγαλύτερες εργασίες ανακατασκευής γίνονται κυρίως το Σεπτέμβριο έως το Μάιο.

Το Μέλτον και το Χιούμ είναι από τις περιοχές της Μελβούνη με τα περισσότερα έτσι προβλήματα. Το Μόρνιγκτον Πενίσουλα έχει μακράν το μεγαλύτερο λέει αριθμό ανεπίλητων. Αφορά μεταξύ το Μέτρο Κάνσελ Areas με σημαντική αύξηση τους τελευταίους 12 μήνες. Γκλεν Βέβερλι, High Street Road, υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για συγκεκριμένες λακκούβες. Το Western Suburbs, το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει σημαντικές εργασίες σε δρόμους περιοχής, μεταξύ των άλλων το Leaks Road

Σιρούλες, παρακολουθείτε καινούργιες σειρές, τίποτα? Ελληνικές, dirty, βλέπω dirty. Εκεί με τα μπουζούκια στην Πάτρα.

Να ζητώ μια καλημέρα στον Κώδο Καραδίμα. Να μην ξεχάσουν, λέει, το μεγάλο παιχνίδι στο κύπελλο Αυστραλίας, τελικό κύπελλο Αυστραλίας μεταξύ της Ελλάς Μελβούνης και της Μέλμπουρν Βίκτορι. Αυτό το Σάββατο στις 7.30 ώρα στο Άμι Πάρκ. Να πάμε φυσικά. Θα πάω να δω τον αγώνα.

από την Εστράτο το Τέρτη και παίζει κουμπάρα μου. Κουμπάρα μου που είμαι Στεφάνος και είναι και νουνά του γιού μου. Άσε, άσε, πρέπει να το δω. Βεζίλη θα γίνω, θα με σκίσει η Ρουφιάνα. Έλα, γεια.

0: Έλα, Ταλίδη! Για τις λακκούβες, τι συμβουλή μας δίνεις, μας λέει με το φίλο σου τον Ανθέληνα, να κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Ρε κλωτσές που θέλετε.
1: Πολύ ωραίος τρόπος. Αλλά εγώ εδώ τα παίζω όλα. Ό,τι θέλετε μπορεί να λέτε, ό,τι θέλετε μπορεί να κάνετε. Φτάνει, φτάνει.

0: Τι είναι αυτό, φλάς?
1: Έχω σταματήσει για να έχω 5 λεπτά για να ξεκινήσω. Θα το κλείσω.
0: Σταμάτη. Καλά, παλικάρι μας, εσύ, Μπυλάκος.
2: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, όσο για τις φυλακούβες που λέγατε εδώ στην Αυστραλία, έχουν ξεκινήσει και κάνουν και βίντεο. Και πριν κανένα μήνα, νομίζω, περίπου, είχε βγάλει ένα βίντεο για το Forest Hill που έχει μια τεράστια λακκούβα και έχουν βγει και πέτρες γύρω-γύρω και αυτά. Και έτυχε μετά από κάτι μέρες να κάνω ένα run που πήγαινε μέσα το Forest Hill. Και είχαν κλείσει εκεί το δρόμο και είχαν πάει και καλά για να φτιάξουν τη λακκούβα, αλλά μαζεύανε μόνο τα πετραδάκια που ήταν σκοπισμένα γύρω-γύρω.
0: Είχαν πάει να κλείσουν τη λακκούβα, αλλά μαζεύαν τα πετραδάκια, δεν την κλείσανε.
2: Δεν την κλείσανε τη λακκούβα, απλά μαζέψανε τα πετραδάκια που είχαν, που είχαν γίνει από τη λακκούβα, ξέρεις. Και σπάσει άσφαλτο.
0: Α, οκ. Okay. Αυτό κάνανε.
2: Μετά στο Stand Road, επάνω στο Stand Road, μετά από το Knox, που πηγαίνεις για Πορόνια Road,
0: ναι.
2: Είχαν κάνει κάτι έργα εκεί πέρα και ανοίξανε μια τρύπα για να περάσουν νερά, δεν ξέρω, καλώδια, κάτι κάνανε. Τέλος πάντων, την κλείσανε και προφανώς εκεί πέρα που ήταν φρέσκο το πράγμα, πέρασε κάποιο φορτηγό, πέρασε κάποιο λεωφορείο, δεν ξέρω τι πέρασε, και το σήκωσε την άσφαλτο περίπου γύρω στους 30 πόντους επάνω. Δηλαδή το έκανε σαν κύμα.
0: Έπεσε στη λακκούβα νωρίς και την μετατόπισε.
2: Ναι. Και τώρα όποιος περνάει είναι 30 πόντους επάνω. Δηλαδή άμα πέσει επάνω, στο χδέρνει όλο το αυτοκίνητο από κάτω.
0: Ωρε φίλε.
2: Ακόμα
0: έτσι είναι.
2: Ναι. Ήταν 4-5 μέρες αυτό που το έχουν κάνει.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Και γίνανε όλα μαζί, να πούμε, με τα τελευταία 3-4 χρόνια.
2: Γιατί ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα.
2: Ασχολούνται με το πόλεμο, ασχολούνται να αγοράσουν, όσα λένε.
0: Γιατί αυτό που μας έκανε εντύπωση πάντοτε ήταν το γεγονός ότι και εγώ όταν είχα έρθει είχα πάθει πλάκα με την οδοποιία. Δηλαδή έλεγα, ρε παιδί μου, φοβερό. Και τώρα ξαφνικά μέσα σε 2-3 χρόνια
2: ναι,
0: βλέπουμε και υπάρχει
2: μεγάλη αλλαγή.
0: Ξαφνικά δηλαδή. Τι είναι αυτό?
2: Τεράστια αλλαγή. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει έτσι. Είναι πάντως πολύ, πολύ αλλαγή.
0: Ναι,
2: ας πούμε
0: ναι.
2: Τώρα εδώ το Σταν. Ήμουνα στο Stan Park και ναι. Είχαν μπει και φτιάχνανε την αδιέξοδο.
0: Ναι.
2: Βάζανε καινούργια άσφαλτο στην αδιέξοδο.
0: Ναι.
2: Και απ' έξω ο δρόμος είναι μαντάρα.
0: Α, έτσι πάει, ναι. Φοβερό.
2: Το δρομάκι δηλαδή της αδιέξοδο, βάζανε καινούργια άσφαλτο και έξω ο δρόμος που περνάνε λεωφορεία, περνάνε αυτοκίνητα πολλά, ήταν μαντάρα. Με τις λακκούβες και στα... και στα κενά.
0: Δεν ξέρω που θα πάει αυτό, πάντως υπάρχει τεράστιο θέμα.
2: Και το άλλο που έλεγες,
0: ναι.
2: Για την Πατησίων και Αγίου Μελετίου,
0: ναι.
2: Άμα σου βάλουν γραμμές, ρε φίλε, δεν θα βλέπεις την Ακρόπολη, θα κοιτάς τις γραμμές.
0: Κάπως.
2: Είναι έξυπνο αυτό που έχουν κάνει.
0: Δεν το σκέφτηκα.
2: Άμα βάλουν τις γραμμές, θα κοιτάς τις γραμμές, δεν θα κοιτάς την Ακρόπολη.
0: Κάτσε, γιατί όταν παίρνεις εσύ, παίρνει και ο Τάσος, ε.
3: Βασίλη, yeah. Μη σταματάς, λέγε του. Λέγε, να περάσει μία η ώρα, πάει μία
2: μισή. Δεν έχω τόσο πολύ χρόνο. Έχω 5 λεπτά να ξεκινήσω.
3: Άναψε τα LAN και βάλε Norin Service και τελείωσε.
0: Ρε τρέλα που έχετε, ρε.
2: Και ρε, εσύ... κάτι άλλο πήρα.
0: Γιατί πες, πήρες. Πες.
2: Σε κάτι άλλο πήρα να πω, σε κάτι άλλο που λέγατε. Ήταν οι λακκούβες, αυτό για την Πατησίων. Αχ, δεν μου έρχεται τώρα το άλλο.
0: Για τους γιατρούς στα Χανιά, με τις κλινικές για αξιωματική.
2: Όχι αυτά.
0: Για τους Εύζωνες.
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, κάτι άλλο ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό δεν είχε πολύ καλό, ξέρεις.
3: Τι ήθελες για τα στατιστικά.
0: Ότι δεν θυμάσαι.
3: Τα μικρόφωνα σε ρόδες. Θέλες Βασίλη.
0: Από χθες.
2: Καλά, και αυτό ναι. Και αυτό είναι μια μεγάλη απορία που δεν μας την είπε τελικά.
0: Τι εννοείς, τα μικρό... Ποια απορία, ρε φίλε, πες μας.
2: Γιατί πρέπει να φύγω.
0: Άστα να πρέπει να φύγει αυτός.
3: Και... Θα τον κρατήσω εγώ, Βασίλη, θα τον κρατήσω εγώ.
2: Εντάξει, άντε.
0: Με τι είδες, καλή
2: συνέχεια. Άντε,
3: γεια. Ρε εσύ με τις λακκούβες, τι γίνεται. Δεν ρίχνουν φράγκα για να τις φτιάξουν τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό. Καταλάβες.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά είχαμε λακκού, ήταν καλή η δρόμη. Πώς ξαφνικά όλοι μαζί γίνανε. Δεν ξέρω.
3: Στράτο, μιλάς για αρκετά χρόνια πριν. Ότι ήταν καλή η δρόμη. Δεν είναι τώρα τελευταία τα έχουν κάνει μαζί.
0: Γιατί και εγώ ήμουν υπέρμαχος και καλά της καλής οδιοποιίας και των καλών δρόμων στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη. Ενώ στο Σίδνεϊ που πήγα καμία σχέση. Με τεράστιο πρόβλημα εκεί. Είναι όλο λακκούβες πραγματικά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά τώρα βλέπω.
3: Είναι και διαφορετικό.
0: Ναι, βλέπω
3: είναι
0: τώρα.
3: Είναι διαφορετικός και ο αστικός ιστός εκεί πέρα. Ρε. Είναι πολύ διαφορετικός ο αστικός ιστός, ας πούμε, του Σίδνεϊ από το.
0: Γενικά και διαφορετικοί δρόμοι, μικροί δρόμοι.
3: Ναι, μικροί δρόμοι.
0: Άσχημοι δρόμοι. Δεν έχει καμία σχέση με την Ολούρνη.
3: Και το χειρότερο προάστιο αισθητικά για μένα είναι όπως είναι το Όκλι σε εμάς, είναι εκεί πέρα το Μάρικβιλ.
0: Ναι, πήγα στο Μάρικβιλ.
3: Δεν μ' αρέσει, εντάξει. Γενικά το γύρισα, το έχω γυρίσει γύρω-γύρω το Μάρικβιλ. Ήταν, μου θύμιζε το Νόρθκοτ της δεκαετίας του 90, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ναι, δεν ρίχνουν φράγκα, γι' αυτό δεν έχουν.
0: Ναι, λογικό, είναι budget, είναι αυτό θέμα budget, ναι.
3: Ναι, μιλάμε για πολύ λακκούβα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ λακκούβα. Δηλαδή, περισσότερο λακκούβα παρά άσφαλτος. Και ανοίγουμε και το στόμα του μπλούχου μετά, κατάλαβες.
0: Ναι, αυτό που το βάζεις.
3: Όχι τίποτα άλλο. Καλά, θα του την έλεγα κιόλας και θα του την πω κιόλας ότι δεν είναι αν θέλει να σου όποιος λέει την πραγματικότητα. Αυτά είναι γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή και ο Ευάγγελος αυτά που αναφέρει γεγονότα είναι. Άλλο άμα δεν θέλουμε να τα ακούμε, εντάξει, να κάνουμε τη σουδοκάμιλο, να βάσουμε το κεφάλι στην άμμο. Αλλά είναι γεγονότα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και τι, είμαστε αν θέλεις δηλαδή. Αγαπάει ο Μπλούχος πιο πολύ την Ελλάδα από μένα, ναι, από το Βαγγέλη, από σένα, ναι.
0: Ναι, δεν μπαίνεις, δεν έχει μέτρο τώρα αυτό, μην τρελαθούμε.
3: Έλατε. Δεν κατάλαβα. Στο φινάλε είμαι και πιο μεγάλος, αλλά πιο πολλά χρόνια την αγαπάω. Εγώ έχω δει τον ήλιο πριν από αυτόν. Οπότε εντάξει. Εγώ την αγαπάω πιο πολύ από αυτόν, κατάλαβες. Άμα θέλω να βάλουμε μέτρο.
0: Τώρα δεν έχει να κάνει με μέτρο. Είπαμε ότι.
3: Όχι,
0: είπα και εγώ. Είπα ότι αναγκαστικά για να είμαι happy τα βλέπω αόρατα πράγματα.
3: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό καπέλο. Και εγώ τα πήγα, δεν τα έβλεπα. Ναι, δεν με ενδιαφέρε. Έβλεπα, πήγα, δηλαδή όταν έχεις ένα και περιορισμένο χρόνο, ας πούμε, να πας. Κοίτας να μαζέψεις, να πούμε, όρος με τους δικούς σου ανθρώπους.
0: Ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει στην Ελλάδα να και πάει μια φορά στα 20 χρόνια, είναι λογικό να παρατηρεί αυτές τις λεπτομέρειες όσο είναι στις πόλεις. Δεν το συζητάμε.
3: Ναι.
0: Για
3: ναι,
0: εμάς
3: ναι,
0: που έχουμε ζήσει στις πόλεις και πηγαίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Το γιατρικό είναι αυτό. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου και επικεντρώνεσαι στην κοινωνικότητα, στους ανθρώπους σου και στις ομορφιές της. Αυτό προσπαθώ να κάνω για να είμαι οκ. Okay. Γιατί άμα κάτσω και παρατηρώ τι γίνεται, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, εντάξει, δεν παίζεται. Άστο.
3: Όχι, ρε, δεν παλεύεται τίποτα, εντάξει.
0: Το μόνο, να σου πω που μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην Ελλάδα όταν βγήκα από το αεροδρόμιο φέτος. Λέω τι μου θυμίζει. Μόλις βγήκα στην Αττική Οδό, έβλεπα όλα τα αυτοκίνητα και πηγαίνανε, ξέρεις, όπως εδώ στη Μελβούνη, δηλαδή στο Freeway ή στο Prince Highway, με την ίδια ταχύτητα στο όριο, ξέρεις, και δεν κουνιόταν είτε μπροστά ο ένας είτε πίσω, πηγαίναμε όλοι μαζί, ξέρεις, όπως γίνεται εδώ πέρα, στο όριο. Επειδή πέφτουν τα προστήματα και οι αφαίρεσεις πινακίδων και αδειών βροχή, έχουν συμμορφωθεί στο κομμάτι αυτό. Είναι φοβερό δηλαδή. Πώς καταφέρανε και συμμορφώσανε την οδική συμπεριφορά του Έλληνα μέσα σε ένα χρόνο, μου έκανε τεράστια εντύπωση.
3: Ναι, τεράστια. Σε μεγάλο βαθμό, όχι.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στα πάρκινγκ δεν βλέπεις εύκολα αντιπροπακαρισμένα, δεν κλείνουν εύκολα τις ράμπες που είναι για τους ανάπηρους, γιατί αφαιρούνται κατευθείαν πινακίδες. Και το θέμα ποιο είναι, ότι δεν μπορούν πλέον να βάλουν μέσω για να τις πάρουν πίσω, έτσι όπως το έχουν κάνει. Δηλαδή, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
3: Ναι, πάει κατευθείαν στην.
0: Ναι.
3: Για χαρά. Ναι. Κοίταξε, με κάποιο τρόπο έπρεπε να συμμορφωθούμε. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Έπεσα και, έπεσα και δύο φορές, τρεις σε μπλόκα όπως εδώ που σταματάνε όλο, όλη τη.
3: Ναι.
0: Τη λωρίδα, όλη την κίνηση, δεν φεύγει κανένας και κάνουν αλκοτές σε όλους, σε όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Και 10 γερανοί, ξέρω εγώ, δίπλα που τους βάζουν δεξιά, όσοι έχουν παραπάνω, και κατευθείαν τα μαξάκι το φορτώνουν και γεια σας. Και επιβαρύνεσαι.
3: Ναι, και μια άλλη καλή διαφορά που είδα, δηλαδή προς το καλύτερο, ήταν ότι οι αστυνομικοί είναι πιο νέα παιδιά, αστυνομικοί, και είναι ευγενέστατοι.
0: Είναι ευγενέστατοι και είδα και αυτή τη φορά εκεί που δεν έβλεπα αστυνομία, πάρα πολύ μεγάλη παρουσία αστυνομίας, ναι. παντού. Μου κάνει και αυτό εντύπωση.
3: Το κάνανε επειδή είχε πάει εσύ, ρε, γι' αυτό.
0: Λες, έλα, δεν το σκέφτηκα.
3: Όπως τώρα με το Ρούμπιο. Όπως με το Ρούμπιο τώρα, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, όχι. Είναι, σε αυτό έχουν μια. Έχουν καλυτερεύσει. Εντάξει. Πάντα θα έχει στραβά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Το θέμα είναι τι θέλουμε να βλέπουμε και τι θέλουμε να μην βλέπουμε. Αυτό είναι το πάνω. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι κανένα τέλειο. Και ιδανικά πλασμένος κόσμος. Ούτε εδώ, ούτε
0: πουθενά,
3: στην Ελλάδα,
0: πουθενά,
3: ούτε,
0: πουθενά.
3: Ούτε στην Ελβετία, έτσι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Η πατρίδα μας είναι, την αγαπάμε και την παίρνουμε όπως είναι, με τα καλά και τα άσχημα. Όπως κάνεις και με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου. Ας τη γυναίκα σου, με το παιδί σου. Γιατί η γυναίκα σου άμα δεν...
0: Είναι, ναι, αν ιδιοτελεί αγάπη τώρα που έχεις. Ναι. Δεν είναι. Όσο σε πληγώνει, τόσο πολύ την αγαπάς. Εντάξει, τώρα,
3: βέβαια. Πώς θα γίνει, ναι. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει κάποια στιγμή για τα στραβά. Μέτρο σύγκριση δεν υπάρχει και είναι λάθος να κάνουμε.
0: Όχι.
3: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Λάθος. Συμφωνώ 100%.
3: Όταν είχα, φαντάσου, όταν είχα πρωτοέρθει το δεκαετία του 80 και δούλευα, και συναντάω έναν Έλληνα, μου λέει τώρα εξέρεις. Του λέω ναι. Να σε ρωτήσω, μου λέει. Έχουνε, μου λέει, ηλεκτρικά ψυγεία, μου λέει, στην Ελλάδα. Μάστορα είχε 35 χρόνια πάει. Το 82 αφαίρεσε 35, έτσι, να καταλάβεις πότε είχε πάει. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, να σε αφήσω, ρε Στρατούλη, να πας και εσύ να...
0: Να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έγινε,
0: αγόρι μου, έλα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Θα πάμε σε ένα σύντομο διαμεστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για το τέλος.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Έλα λίγο, έλα. Πριν φύγουμε, πες μου Κυρθωμά γρήγορα γιατί κλείνω. Τι γίνεται ρε παιδιά. Κυρθωμά, μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Έλα πες μου λίγο ρε γιατί θα κλείσω. Ναι, γιατί είμαι στο κλείσιμο, πες μου.
1: Α, κλείνεις τώρα?
0: Ναι.
1: Ναι, χαιρετάω όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, βγαίνουν αυτοκίνητα καινούργια τώρα και δεν χρειάζεται να στεναχωριέμαι για τους δρόμους, ούτε για τα φώτα, να μας γράφουν κάμερες, τίποτα.
0: Τι είναι αυτά, οι πτάμενα.
1: Δεν ξέρω αν το είδες, βγαίνουν καινούργια αυτοκίνητα που θα πετάνε στον αέρα.
0: Αυτά περίμενα και εγώ να ακούσω.
1: Παρακούσες?
0: Ναι, ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Πώς δεν το έχω ακούσει, έχω παραγγείλει.
1: Όχι, λες αλήθεια.
0: Ναι, μα τώρα με δουλεύεις, δεν δουλεύω κι εγώ, τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, αλήθεια λέω, το είδα προχθές μέσα στο αυτό, στο κομπιούτερ. Ναι. Λοιπόν, άκου, γι' αυτό έχω γράψει ένα σημείο, ένα καλό, άκου.
0: Γρήγορα, άκου. Έλα γρήγορα και θυμάμαι γιατί έχω και άλλη γραμμή, περιμένει ούτε να κλείσω.
1: Θα σου πάρω ένα μάξι, ναι. Ένα μάξι να πετά και να βλέπεις τον πλανήτη από τον ουρανό ψηλά.
0: Πολύ καλό.
1: Άκουσε.
0: Τέλειος είστε, γεια σου Κυρθωμά, γεια σου. Έλα Βασίλη μου.
2: Για να μην νομίζω ότι έχω Αλσχάιμερ,
0: ναι.
2: Λοιπόν, το θυμήθηκα αυτό το τρίτο που θέλω να σου πω.
0: Νωρίς το θυμήθηκα.
2: Το τραγούδι που έβαλες με τον Πανούση.
0: Ναι.
2: Είμαι στο στρατό, πάνω στην Κατζολία, στο Δημότυχο. Και φεύγω από τη Σκοπιά και φωνάζω και τραγουδάω. Βούλγαροι, ναι. Χάνουμε στις βαζέλες. Και με βλέπει ένας σαλονικιός μάγειρας τεράστιος και μου κάνει: Τι λες ρε! Τι είναι αυτά που λες ρε! Μας λες Βούλγαρους! Ήταν τότε που τους λέγανε Βούλγαρους.
0: Ναι.
2: Το 2000,
0: ναι.
2: Που είχε βγει αυτή η βρώμα.
0: Το τραγούδι πες λέω. Έγινε ρε Μπιλάκο, να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια και σε εσάς. Τα υπόλοιπα αύριο. Από όλους εμάς εδώ. Bye bye. Την ίδια ώρα αύριο ραντεβού. Να τα πούμε εδώ από κοντά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κομμένα να πρέπει. Κανείς δεν μας βλέπει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
8: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
8: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Φωνάξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ανά!

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
1: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός
1: Radio.
0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Ακούς Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Μα όταν βρει τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03-95-68-58-58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
6: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
10: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
10: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πέρσι κάηκα άσχημα σε ένα εργατικό ατύχημα. Ναι, ήταν δύσκολο, αλλά από τη δουλειά μου συνέχεια ρωτούσαν να δουν αν ήμουν καλά. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω στη δουλειά μου σε διοικητικό ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό να νιώθω ότι μέρα με τη μέρα έπαιρνα τη ζωή μου πίσω.
2: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe Return to Work.
3: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μέρα. Γραμπρέ. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μουσική παρασκευούλα, τα έχουμε πει αυτά. Θέλω συμμετοχή, θέλω επιθυμίες. Θα προσπαθήσω να τις βάλω σήμερα. Είναι σε Παρασκευή, έχετε Σαββατοκύριακο, είναι ωραίο το mood, είναι ωραία η μέρα, είναι ωραία η διάθεση, ωραίος καιρός, ωραία θερμοκρασία. Να νομίζουμε λίγο έτσι ότι έχουμε καλοκαιράκι, θα φτάσει 26-27, σήμερα τώρα έχει περίπου στους 20. Θα στέλνω σήμερα λίγο πιο ζωντανούς, η αλήθεια είναι. Για να ζωντανώ και εγώ, γιατί άμα είστε ζωντανοί, εσεί είμαι ζωντανό και εγώ, κατάλαβε, αντελαβού. Λοιπόν, γιορτές δεν βλέπουμε σήμερα, δεν υπάρχουν γιορτές. Αυγουλάκια τρώτε, αν τρώτε αυγουλάκια, είναι παγκόσμια μέρα αυγού. Egg. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Τι θέλετε τώρα, πού να ξέρω εγώ τώρα τι είναι το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Τα ταχυδρομεία γιορτάζουν σήμερα. Οι Νοτιοκορεάτες ανακάλυψαν το αλφάβητο, γιορτάζουν. Η Ουγκάντα ανεξαρτησία με ότι στα οπού ξέρετε, τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρα την Ισπανία. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία, Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική. Σχεδόν 500 χρόνια λέει πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας και ημέρα των φρουρών την επανάσταση στο Ιράν. Αμάν αμάν. Γεια σου Όλγα μου. Καλημέρα στην Όλγα. Υπέροχο πλάσμα η Όλγα. Μου φέρε και κάτι ωραία λεμονάκια. Λεμουνάκια. Ρε Αντώνη, ακόμα στην Καστοριά είσαι ρε φίλες. Πότε θα φύγεις? Είναι λίγο στενάχωρο λέει. Σε λίγη ώρα η Γερμανία. Έλα ρε τώρα λες και δεν το κάνεις. Κάθε χρόνο στενάχωρο τώρα. Δεν συνήθισες. Δεν συνήθισες παλικάρι μου. Λοιπόν, ρυθμός.com.au. Μπαίνετε, ακούτε, ενημερώνεστε, βλέπετε.

0: 8860. Τόπα. Χριστός και Παναγία. Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λες, βρε Στράτο.
0: Τα λέω καλά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Να τώρα θα πάω να φτιάσω που πέσει τη μέρα τη αυγά. Πάω να κάνω breakfast να φάμε με τον άντρα μου αυγουλάκια αφού πέσει.
0: Με bacon. Με bacon.
1: Με bacon θα βάλω, γεια.
0: Τα κάνεις μάτια ή τα κάνεις scrabble.
1: Μάτια, μάτια.
0: Μάτια να βουτήξουμε και λίγο το ψωμάκι, ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Πώς πας, καλά?
0: Εγώ μια χαρά. Δόξα τον Κύριο.
1: Πάντα καλά. Πάντα καλά, πάντα καλά. Να είσαι, να είσαι καλά, να έχεις καλημέρα. Και την καλημέρα μου να στείλω και.
0: Έχεις κάποιο τραγουδιστή που σου αρέσει, κάποιο τραγουδιστή που σου αρέσει να βάλω σήμερα, κάποιο έτσι, γιατί σήμερα θα είμαστε λίγο μουσικά.
1: Α, ναι, να βάλεις, να βάλεις ωραία τραγουδάκια.
0: Τι θες, έχεις κάποιο τραγουδιστή, τραγουδίστρια που σου αρέσει, κάτι?
1: Και πολλοί τραγουδοί, όλοι οι τραγουδιστές και οι παλιοί τραγουδιστές και η Ρίτα Σακελαρίου.
0: Α,
1: όλοι.
0: Θα σου βάλω μια Ρίτα.
1: Thank you. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αντριάννα.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλήσαμε με την κυρία Αντριάννα. Πολύ υπέροχη κυρία, η κυρία Αντριάννα.
0: Υπέροχη η Ριάννα μα. Υπέροχη.
1: Ναι. Τον κύριο Αντρέα. Τον κύριο Αντρέα. Καλά είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Αν μας ακούει ο κύριο Αντρέα να μας πάρει τηλέφωνο. Γιατί και εγώ καιρό έχω να τον ακούσω.
1: Ναι, την Παολίνα μας, την Ευστρατεία, τη Στέλλα, την Παυλίνα, όλη την Αρετή, την Έλλη, τη Σοφία, τη Γλυκιά, τον κύριο Κώστα, τον Θωμά, σε όλο τον κόσμο. Να έχουν μια υπέροχη ημέρα, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, εσύ... γλυκιά μου.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Γεια σου, γόρι μου.
0: Bye, Αθανασία μου.
1: Bye,
0: Αθανασία μου. Γεια σου, Παολίνα μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, good morning.
0: Τι έπαθες καλέ, τι είναι αυτό? Για καλά, εσύ, πώς πας? Γιατί μιλάς έτσι, τι έγινε?
2: Σ' ακούει
0: κανένας?
2: Όχι.
0: Τότε...
2: Κανένας δεν με ακούει. Τι θέλω να μιλάμε, τι, να φωνάζουμε?
0: Όχι.
2: Άμα φωνάζω,
0: ναι,
2: φωνάζει.
0: Ναι, μην φωνάζεις. Να μην φωνάζεις.
2: Ναι. Μιλάω
0: εντάξει, μωρέ, μην παρεθείς, είμαι λίγο ολοξός τώρα, εντάξει, αφού με ξέρεις.
2: Είσαι. Συγγνώμη που στο λέω.
0: Ναι, ναι, ξεχωρεμένη.
2: Με έχει πιέζα και δίχασε, δεν ξέρω. Τι να πω, άμα πας έξω σε νοσοκομεία όλα αυτά κολλάς και κάτι.
0: Τι κολλάς?
2: Δεν έτσι?
0: Εντάξει μωρέ, ναι, εντάξει, δεν είναι λογική και αυτή όμως.
2: Περίμενα εκεί πέρα, ναι, και λέω, άσε να βάλω τη μασκούλα μου, Παυλίνα.
0: Βάλ την να, καλύτερα σου λέω.
2: Ορίστε.
0: Βάλ την να, για καλό για κακό.
2: Την έβαλα τη μασκούλα μου, αλλά δεν προστατεύει.
0: Δεν προστατεύει. Προστατεύει, πώς δεν προστατεύει, όλο και κάτι προστατεύει.
2: Δεν ξέρω εγώ, δεν τη βρίσκω να προστατεύει.
0: Πώς δε, αφού δεν, τα μικρόβια δεν είσαι εκτεθειμένη τόσο πολύ, εντάξει, κάτι κάνει.
2: Είχαν εκεί πέρα ποπό και λέω τι ήρθα σήμερα. Δεν πειράζει, ωραία μέρα θα μας κάνει, Στράτο.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία μέρα.
0: Ωραίος,
2: σήμερα.
0: Ωραίος ο Καϊρός σήμερα.
2: Πώς μ' αρέσουν τέτοιες μέρες να βγεις έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στην αυλίτσα σου να κάτσεις λίγο ήλιο, να μαζέψεις λίγο. Beautiful είναι.
0: Beautiful.
2: Beautiful. Εσύ είσαι καλά?
0: Όχι, σούπα, δεν είμαι ποτέ καλά. Δεν είμαι καλά. Γενικώς από τη μέρα που γεννήθηκα δεν είμαι καλά. Τι δεν καταλαβαίνω.
2: Όλοι μας έτσι είμαστε.
0: Εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι. Οι άλλοι που δεν το παραδέχονται είναι το πρόβλημα.
2: Και εγώ το παραδέχομαι. Από την ώρα που γεννήθηκα ολοκομπλά.
0: Τώρα σου λέω από το εργοστάσιο, προβληματικό το μοντέλο.
2: Δεν πειράζει, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, έλα στείλε καλημέρα να προχωρήσουμε.
2: Όλα καλά.
0: Πάμε.
2: Θα είναι, καλό Σαββατοκύριακο να πω καλημέρα. Κύριε Ανδρέα μου, καλημέρα σου, που είσαι, χάθηκες. Κύριε Ευαγγελία, συγγνώμη προχθές που με πήρες, είχα λίγη δουλίτσα. Θα με ξαναπάρεις.
0: Να την ξαναπάρτε.
2: Κύριε Ευστρατεία, καλημέρα σου, να είσαι πάντα καλά, Σοφούλα. Την Αθανασία την είπα? Την είπα.
0: Ναι.
2: Και να είστε καλά και όλοι.
0: Bye bye.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Στράτο.
0: Έγινε.
2: Με το μίλα.
0: Μιλάω.
2: Να πει μιλά.
0: Bye.
2: Bye.
0: Καλημέρα.

0: Εν μεταξύ δεν ξέρω αν μου παίζει το εργαλείο γρήγορα και θα πρέπει να κάνω επανεκκίνηση. Λοιπόν, να σας πω ποιος... Βασίλης, καλημέρα στο Βασίλη. Να δω λίγο Βασίλη. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, να σας πω ότι στείλε τις καλημέρες σας. Τρέχει και ο διαγωνισμός, φυσικά και τρέχει ο διαγωνισμός. Και σήμερα κληρώνει. Οπότε όσοι είστε για σινεμά από εβδομάδα,
1: κοίτα να δεις που γίνονται και θα βγουν.
0: Μπείτε στη σελίδα του Ρυθμού στα social, βρείτε το post που είναι καρφιτσωμένο επάνω με το διαγωνισμό που έχει να κάνει με το Greek Film Festival. Κάντε από κάτω tag με αυτόν που θέλετε να πάτε, comment, όποιος και αν είναι αυτό, λέμε ρε παιδί μου, με τη μαμά σας, με τη γιαγιά σας, με τον θείο σας, με την αδερφό σας, με το τέρι, όχι το λευτέρι, με το τέρι. Κάντε λοιπόν tag για να κερδίσετε. Σήμερα θα κάνουμε κλήρωση. Να είστε on για να πάρετε τηλεφωνία και να κερδίσετε τα εισιτηριάκια σας. Σε λίγο π.χ. θα κληρώσω ένα για τις 14 του Οκτώβρη.
1: Μα έπρεπε
0: 70-74-88-60.

0: ποιος με ξαναπρω...
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Στράτο.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Εχθές με μάθιασες για σήμερα, το ξέρεις.
1: Σε μάτια θα, τι σου έκανα.
2: Ναι.
1: Αφού δεν σε βλέπω ρε.
2: Τώρα βρέχει εδώ πέρα. Και εσείς έχετε καλό καιρό εκεί.
1: Ναι, ζήλια, ζηλεύεις.
2: Βέβαια ζηλεύω.
1: Να μην ζηλεύεις.
2: Εγώ θέλω τον καλό καιρό, όχι τον κακό.
1: Σιγά. Ανατρίχιασαι.
2: Ανατρίχιασαι. Ξέρεις τι θέλω.
1: Τι δε.
2: Δύο πράγματα.
1: Δύο. Ας δούμε το ένα δύο. Πρώτα. Να δούμε το ένα, για να δω το ένα.
2: Αν δεν κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο.
1: Ναι, για πες.
2: Το πρώτο.
1: Ναι.
2: Στείλε μου τον αετό.
1: Ναι, ωραία.
2: Το τηλέφωνο το έχεις.
1: Ναι, ποιο τηλέφωνο ρε, με παίρνεις από 10 διαφορετικά τηλέφωνα ρε, σε πού για να το στείλω.
2: Αυτό είναι ξελάνε. Το τηλέφωνο που μιλάω τώρα, δεν έχω ίντερνετ. Τώρα δεν έχω ίντερνετ, είμαι σέρι μου.
1: Ναι, ωραία, θα σου στείλω εδώ σε αυτό το τηλέφωνο, οκ. Okay. Άλλο, το δεύτερο.
2: Ελένα, ζευγαριά.
1: Ζευγαριά, όχι
2: μονιά. Το Λενάκι.
1: Ζευγαριά.
2: Αυτό που έβαλες πριν.
1: Τι ζευγαριά, μάου, τι είναι, μάου. Δέντρο.
2: Μπροστά σου.
1: Τι θέλεις τώρα.
2: Αυτό έχεις. Το τραγούδι.
1: Ποιο μάωμα, το προηγούμενο.
2: Ναι, αυτό όταν άνοιξε στο πρόγραμμα.
1: Δεν μπορώ να ξαναβάλω το ίδιο τραγούδι, πες μου κάποιο άλλο να βάλω.
2: Αργότερα, στις 11 η ώρα, στις 12.
1: Από τη ζευγαριά.
2: Yes, τη Λένα, το Μάου Μάου, ωραίο τραγούδι αγοράκι μου. Και ξέρεις γιατί το θέλω.
1: Γιατί το θέλεις.
2: Να το στείλω στο φίλο σου τον Νίκο,
1: ναι.
2: Τον Παουκτζή, γιατί εγώ ξέρεις τι λέω Παουκ.
1: Ποιο Νίκο Παουκτζή ρε.
2: Από το Σαλόνικα.
1: Ποιος είναι αυτός.
2: Από το Σαλόνικα.
1: Έχω εγώ κανένα Νίκο Παουκτζή.
2: Δεν έχεις φίλο Παουκτζή Νίκο.
1: Όχι.
2: Έλα ρε, με κορυδεύεις.
1: Ποιος Νίκος ρε, ο Νίκος εδώ που κάνουμε εκπομπή. Αυτό να λες.
2: Ποιος είναι αυτός που οδηγάει το αυτοκίνητο.
1: Αυτός είναι Άρης ρε. Άρη. Λέω και κλείνω.
2: Παουκτζής είναι.
1: Άρε φίλε.
2: Αεκτζής είναι.
1: Αριανός ρε.
2: Αριανός είναι.
1: Σκουλίκι.
2: Γι' αυτό είμαι ξαδερφάκι του να είμαι. Mm. Κι εγώ Αριανός είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι, δεν είσαι, όχι Αριανός. Θα σου έλεγα τώρα.
2: Εγώ είμαι Μητσογίνος, το ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
2: Λοιπόν, το
1: τι έπαθες, έπαθες,
2: το τραγουδάκι, να. Ξέρεις τι σημαίνει πάω για μένα.
1: Όχι, δεν θέλω να μάθω.
2: Ποδοσφαιρικός, αθλητικός, όμηρος, Κρουσόνα.
1: Κρουσόνα.
2: Κρουσόνα, μάλιστα, Κρουσόνα, το χωριό μου.
1: Έλα να σου πω, όταν θα γίνεις καλά να μας βγάλεις να μας κεράσεις, ε.
2: Όχι, όταν θα γίνω καλά θα σε πάρω να κάνω μια βόλτα μαζί.
1: Εντάξει, έλα, bye,
2: όταν
1: bye.
2: Όταν θα γίνω καλά, θα φτώσω στο Μέλμπουρν, θα σε πάρω και θα κάνω μια βόλτα μαζί.
1: Ναι, εντάξει, έγινε
2: πάλι. Κεράσω κάτι.
1: Να με κεράσεις.
2: Θα σε κεράσω κάτι.
1: Τι, τα φοβάμαι
2: θα
1: τα δικά σου. Αυτά που πίνεις εσύ είναι περίεργα, δεν τα άστα τώρα εκεί τα δικά σου.
2: Όχι, εγώ είμαι καθαρό παιδί αγοράκι μου.
1: Ναι, δεν λέω για αυτά, λέω από τον γιατρό που παίρνεις.
2: Από τον γιατρό, άστα αυτά, μην τα φοβάσαι. Ο γιατρός θα δίνει, μην τα πετάμε.
1: Έλα, άντε, bye, γιατί ξέρω θα ξαναπάρεις μετά.
2: Καλό πρόγραμμα.
1: Bye. Τέρι, καλημέρα στον Τέρι.
3: Καλημέρα. Όχι τίποτα.
1: Τι?
3: Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκυριακό, θα είμαι τριήμερο στο Άντελετ. Αρνώ και ανησυχώ.
1: Ναι, να προσέχεις εκεί.
3: Έλα, ναι, πρέπει να προσέχω τώρα. Αρνώ και φοβάμαι, ξέρεις. Και είναι υποχρέωση, πρέπει να πάω. Έχω μια βάφτιση, αλλά με αυτά που ακούω, δεν ξέρω, φταίει το νερό, τι φταίει εκεί.
1: Ναι, έχει το νερό, αν μια χαρά είναι. Δεν φταίει το νερό. Φταίει αυτά που πίνει ο Βασίλης.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, το Άντελετ έχει το χειρότερο νερό στην Αυστραλία.
1: Όχι. Δεν το ξέρα το. Παιδί μου.
3: Το μάθες κι αυτό. Έχει το χειρότερο νερό στην Αυστραλία. Δεν έχει τα καλύτερα φαγητά. Σε ποιότητα έχει το χειρότερο νερό.
1: Τι εννοείται τα καλύτερα φαγητά σε ποιότητα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι εννοεί σε ποιότητα.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, σε κρέας. Ποιότητα κρέας. Ψαρικά.
1: Γιατί δηλαδή, τι έχουν τα υπόλοιπα, τι έχουν δηλαδή, δεν έχουν καλά.
3: Άμα συγκρίνει τη Βικτόρια με του.
1: Δεν ξέρω, ρε, σε ρωτάω. Δεν έχω φάει, ρε, στην Αδελαίδα, ρε. Μην μου τρελάνε.
3: Πολύ καλύτερη ποιότητα. Σου λέω πολύ καλύτερη ποιότητα. Για μένα τα καλύτερα κρέατα, δηλαδή είναι χοιρινό, είναι μοσχαράκι τέτοιο.
1: Ναι.
3: Το Αυστράλια το θεωρώ το καλύτερο.
1: Οκ, okay. Για να το λες εσύ.
3: Ντόπιο, να είναι ντόπιο, ε. Δεν λέμε.
1: Τώρα κοίταξε να σου πω ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Ήσουν 550 κιλά και τώρα έχει πάει 80. Οπότε κάτι ξέρει.
3: Ένα λόγο παραπάνω, ρε. Αλλά από νερό το χειρότερο. Δηλαδή το χειρότερο νερό. Δεν μπορώ να το πιω το Αντελέι το νερό. Παίρνω από εδώ να φανταστείτε. Παίρνω μπουκάλι από Βικτόρια.
1: Δουλεύει σήμερα, είσαι έξω.
3: Είμαι έξω. Ένα ψιλοχαμό μπορώ να σου πω. Δηλαδή. Μπορεί δηλαδή 500 μέτρα να γίνεται χαμός και τα υπόλοιπα 5 χιλιόμετρα να είναι άδειο στον δρόμο και μετά πάλι το ίδιο.
1: Οκ. Okay.
3: Τώρα είμαι μέσα στο City, το ίδιο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιοι δρόμοι γίνεται πανικός, κάποιοι δρόμοι είναι άδειοι, κεντρικοί δρόμοι στο City είναι εντελώς άδειοι, κάποιοι άλλοι μικροί δρόμοι γίνεται ένας πανικός. Ένα κουλουβάχατα είναι σήμερα. Okay. Δεν έχει να πεις ότι ξέρεις, δεν μπορεί να προσδιορίσει. Πώς θα πεις σε κίνηση δεν έχει. Σου στείλε ένα ωραίο κομματάκι. Μουσικούλα είναι πιο πολύ.
1: Τώρα
3: δεν ξέρω αν το είδες.
1: Τώρα μου το έστειλες.
3: Πριν 5 λεπτά. Πριν 5-10 λεπτά.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Αυτή η version. Ξέρεις με ποιο τραγούδι γίνεται χαμός στην Ελλάδα.
1: Ποιο.
3: Με έχει τρελάνει ο ανιψιός μου και μου λέει όπου και να πάει παίζουν. Έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λέει Χαμπίπι, άσε το Ντουμπάι. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, κάτι έχει πάρει το αυτή μου. Τι είναι αυτό το τραγούδι τώρα, τι θέλει να σου βάλει το τραγούδι.
3: Λέμε το να το ακούσουμε. Πήραν τα λόγια του Κλωμένη και το κάνανε τραγούδι, ένα ζευγάρι. Καλό και επαγγελματίες δηλαδή τραγούδες. Όχι τίποτα σε CIA και βλακίες. Και γίνει μεγάλη επιτυχία και στις καφετέρια και στα κλαμπ παίζουν συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό το κομμάτι.
1: Μήπως είναι AI.
3: Όχι.
1: Αυτό εδώ λες.

0: Αυτό είναι AI.
1: Ένα νεαρό με μια κοπέλα τραγουδάει.
0: AI είναι, ρε, νομίζω.
1: Όχι, σου λέω.
0: Αθήνα, Νίκος, Νικόλας Άνταμ και Αθηνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρέα, δεν τα ακούω αυτά. Αυτά σαν να κάνουν κακά του είναι αυτή, να με τρελάνε τώρα.
1: Έλατε. Ναι, αλλά γίνεται χαμό όμω στην πατρίδα.
0: Δεν με νοιάζει τι γίνεται. Πού γίνεται χαμό στην πατρίδα. Εγώ δεν τα ακούω πουθενά.
1: Σου λέω. Όλα τα πιτσιρί και όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι λέει.
0: Σιγά.
1: Τέλο πάντων. Καλά
0: Χριστούγεννα.
1: τώρα δεν ξέρω, αφού με καλό καλοκαίρι σου είπα, καλό χειμώνα, με αυτόν τον καιρό σήμερα λέει 30, αύριο κάτι μου έλεγε 17, 19,
0: όχι,
1: 20,
0: όχι, όχι,
1: ξέρω,
0: όχι,
1: εγώ,
0: αύριο, αύριο, κάτσε, να μην το τρομοκάνουμε τον κόσμο, αύριο, παλικάρι μου, 21. Και Κυριακή 25.
1: 21,
0: και Κυριακή
1: άρα θα 19 στα αεροδρόμια.
0: Κυριακή θα ανέβει. 25 θα ανέβει. Την Κυριακή από εβδομάδα έχουμε πτώσει.
1: Την άλλη εβδομάδα μας νοιάζει. Τι θα κάνεις στο Άντερνετ. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, θα σου πω. Έλα, θα τα πούμε μετά, θα ξαναπάρει. Bye.
1: Έγινε, θα τα πούμε, έλα.

0: Καλημέρα, λοιπόν, πάμε να στείλουμε καλημέρα. Καλημέρα, να στείλουμε καταρχήν στον Γιώργο τον Πετρίτσι. Καλημέρα στον Αντώνη τον Αλμπάνη στην Καστοριά στείλαμε. Να καλή επιστροφή, παλικάρι μου. Καλημέρα στη Μεούλα μας στο αεροδρόμιο. Να δεις τι υπέροχο πλάσμα είναι, λέει, αν σ' ακούει. Καλημέρα, Λεβέντη, στον Αντώνη. Καλημέρα στη Φωτεινούλα στείλαμε. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα στον Λάζαρο. Ο Λάζαρος θέλει να ακούσει Μαζονάκι. Έλα να δεις, λέει, από το Μαζονάκι, όχι από την πίτσα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα κύριε Στράτο, λέει. Γνωρίζετε ποιος είναι ο χειρότερος εφιάλτης του ΝΑΤΟ? Εσύ εκεί. Κοίτα εκεί που άλλους βομβάρδισε τώρα και σκοτώθηκαν 50 άτομα και στο πούλμαν τώρα. Ο Προύτιν. Η Δούλε τη δήλωσε ένας Αμερικάνος στρατηγός για εμάς, τα μέλη του ΝΑΤΟ. Ο χειρότερος εφιάλτης είναι η επανένωση του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού και αυτό πρόκειται να συμβεί σύντομα. Κύριε Κώστα, μην ασχολείσαι εκεί πέρα με αυτούς. Καλημέρα στους συνακροατές και καλημέρα Στράτο, λέει ο Τασάρας. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Δεν το λέω έτσι όπως το γράφεις, γιατί πολύ αέρα πήρε. Καλή εκπομπή και καλό που σου ακούσει όλους. Τους πάτησε τους Τούρκους η ομαδάρα. Ναι, όντως τους πάτησε. 4-4 ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τι θες το κτιαράτο μου, τι θέλεις, καλή, λέγε.
1: Ακούω, μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, λέγε.
1: Αυτό που είπε είναι σωστό. Υπάρχει ένα τραγούδι που δεν είναι AI και είναι για Ντουμπάι. Αυτό που είπε είναι σωστό. Και είναι και καλό τραγούδι.
0: Ναι, φοβάμαι.
1: Παίξω και παίξω.
0: Όχι, δεν παίξω. Όχι, ρε. Άκου αφιερωμένο αυτό. Καλημέρα στην Έλλη μας. Καλημέρα, Στράτο. Καλό πρόγραμμα. Καλό που σου ακούω. Ένα τραγούδι με Μαζονάκι, αγαπημένος. Δύο Μαζονάκι και εσύ. Καλημέρα στη Σούζη. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Βιργινία μας, Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα, φιλαράκια από την Αστόρια. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλημέρα, φίλε Στράτο, και σε όλη την ομογένεια. Καλημέρα στη Μερούλα μας. Καλημέρα στον Μπίλι. Είπαμε. Το χανουμάκι, το bus driver. Στρατάρας. Καλημέρα στο Στρατάρα και

Λοιπόν, θα αλλάξουμε φυσικά, γιατί θα πάμε σε τραγουδάκια. Πάω σε τραγουδάκι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Μπίλης. Για να μην νομίζετε ότι δεν σας βάζω παραγγελίες, σήμερα είμαι στις καλές μου. Άμα δεν μ' αρέσει, δεν το βάλω, το ξέρετε.

0: Έλα Σοφάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Λεβέντη μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτά θέλω να ακούω. Έτσι, έτσι, μπράβο, αυτό είστε.
0: Καλά είσαι εσύ?
1: Ορίστε.
0: Εσύ είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο Σοφάκη μου.
1: Λίγο αέρα έχουμε σήμερα, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, μόνο τα θέρμορα δικά μας. Έχει ωραία θερμοκρασία, θα έχει, εντάξει.
1: Να πολύ κάνουμε. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Είμαστε παραπονιάριδες, συνέχεια λέμε. Δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Εμάνε.
1: Ναι, ναι. Όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα τέλεια.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό θέλω, μπράβο. Μπράβο, ωραία μέρα.
0: Ωραία μέρα, ναι, εντάξει. Αυτό, εκεί ναι, θα ωραία. Εκεί μένουμε, στην ωραία μέρα.
1: Ναι. Τα νέα μας καλά?
0: Τα νέα μας μια χαρά, γιατί καλέ?
1: Μπράβο.
0: Τέλεια.
1: Αυτό θέλω να ακούσω, δεν θέλω να ακούω όλο δυσάριστα νέα.
0: Ω, τώρα θέλω σήμερα να... είναι Παρασκευή, δεν θα πρόκειται να σας πω κάτι περίεργο.
1: Την αγάπη μου σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλο το ρυθμό, σε όλους. Σε όλους και σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Την αγάπη μου σε παίρνω.
0: Να σε καλά, γλυκά μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό υπόλοιπο, Στράτο, καλό υπόλοιπο να έχεις.
0: Έγινε.
1: Στην Ελλάδα είναι όλοι καλά η οικογένεια?
0: Όλοι μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, την αγάπη μου σε στέλνω σε όλους.
0: Έγινε, γλυκά μου, γεια σου.
1: Γεια σου, καλό υπόλοιπο, Στράτο μου, φιλάκια.
0: Bye.

0: πισεύει.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
2: Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.
5: Το επόμενο τραγούδι είναι για πολύ μοναχικούς ορισμένους, για λίγο.
6: Πάμε λίγο.

Λοιπόν, θα γίνω λίγο λίτσα πατέρα τώρα και θα σας πω τα πιο δύσκολα χαρακτηριστικά ένα ζώδιο. Λοιπόν, κρυός, παρορμητικός, εγωιστής και θέλει πάντα λέει να περνάει το δικό του. Ταύρος, υπερβολικά πεισματάρης και δύσκολος στις αλλαγές. Δίδυμος, αναποφάσιστος, επιφανειακός και αλλάζει εύκολα γνώμη. Ο καρκίνος είναι υπερευαίσθητος με έντονες ανασφάλειες, λέει, και κυκλοθυμίες. Λέων, εγωκεντρικός, απαιτητικός και θέλει συνεχή προσοχή. Τα λιονταράκια δηλαδή θέλει να του δίνει λίγο προσοχή, ξέρεις. Παρθένη, υπεραναλυτική, επικριτική και τελειομανής. Ζυγός, διστακτικός, αποφεύγει τις ευθύνες και δεν μπαίνει εύκολα αποφάσεις. Πάμε στο καλύτερο ζώδιο του κόσμου, το Σκορπιό φυσικά, έτσι. Ζηλιάρης, λέει, κλειστός. Ναι, σωστό. Συμφωνώ. Και κρατάει κακία. Όχι, κρατία δεν κρατάνε. Μόνο καμιά κόκκινη κάρτα σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Τοξότης, επιπόλαιος και αποφεύγει τη δέσμευση, λέει. Επιπόλαιος και αποφεύγει. Εγώ καιρός, ψυχρός, αυστηρός, υπερβολικά προσκολλημένος στη δουλειά. Υδροχώος, συναισθηματικά απομακρυσμένος, απρόβλεπτος και απόμακρος. Ιχθύες, χάνεται στη φαντασία του, λέει. Είναι ανασφαλής και επηρεάζεται εύκολα. Ο Νίκος είναι αυτός, παιδιά. Χάνεται στη φαντασία του, λέει. Καταλαβαίνετε, το παλικάρι χάνεται στη φαντασία του. Ναι, ναι, Νίκο μου.

0: Να δείτε τι ωραίες καλημέρες και τι ωραία λόγια μου λέει ο Νίκος, παιδιά. Γι' αυτό τον αγαπάω. Παλικάρι μου εσύ, με τα καλά σου λόγια. Αυτός και ο Μπλούχος, ευχές, συνέχεια μου.
1: Νιώθω ξένος με στην
0: άκρη. Τόσες πολλές ευχές δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Τώρα δεν σε νοιάζει η πίκρα που με...
0: Γεια σου Νικόλα, όχι ο Σαρής, ο Νικόλα με τα καφεδάκια. Τσιγαρούμπα, καφεδούμπα, γερανή από πίσω και δεν είναι γερανή. Κλασικά εργοτάξιο. Τι κάνεις δεν μάθες εκεί όμως εσύ.

0: Πολύ ωραία πάμε, πολύ ωραία πάμε. Θα πάμε σε λίγο σε διαλυματάκι. Έτσι να σας πω λίγο ότι επιφανειακά έχουμε κάποιες ειδησούλες. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία όμως σήμερα. Έτσι να σας πω, έχουμε κάποιες ειδησούλες. Έχουμε εκτέλεση λέει Αμερικανού στρατηγικού που θα μεταδοθεί ζωντανά. Θα σας πω σε λίγο γιατί έχω τον κύριο Αντρέα και ο κύριο Αντρέας προηγείται. Καλημέρα κύριε Αντρέα μου, αγαπημένε σοφέ του ρυθμού.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους. Και ήθελα να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Παουλίνα, στην κυρία Άννα, που έτυχε και τη γνώρισα αυτού στο γραφείο και στην κυρία Αθανασία με την κρυστάλλινη φωνή.
0: Κρυστάλλινη.
1: Και είχα και εγώ μια αδερφή που είχε καλή φωνή και ετραγούδαε χωριάτικα τραγούδια.
0: Οκ. Okay.
1: Και στον κύριο Θωμά και στον κύριο Κώστα και σε όλους τους κυρίους που πάνε στην Ελλάδα και μας λένε τα νέα. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου και κάθομαι εκεί στη γωνία και έχω το ραδιάκι και κάθε πρωί ακούω όλα, αλλά δεν μπορώ να σηκώνομαι και να πηγαίνω στο γραφιάκι να του παιδιού μου για να τηλεφωνάω γιατί βλέπω τόσο λίγο στο ένα το μάτι, τόσο λίγο. Ναι, λοιπόν και έχω προβλήματα.
0: Τι να πω για άντρα μου, περαστικά να σε έχει ο Θεός καλά, να σε έχουμε στην παρέα μας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, εγώ στην παρέα μου, στην παρέα σας θα σας ακούω συνέχεια.
0: Να σε καλά αγαπημένε, bye, γεια σου.
1: Γεια, γεια.
0: Καλημέρα στον Ευάγγελο. Τα έμαθα, ναι, δεν μπήκε μέσα λέει. 4 εκατομμύρια. Χαμός μας έχουν πρίξει ρε φίλε με την Βύση και τον Καρβέλα τώρα. Άλλα είναι τα γούστα, γούστα γίνονται και γούστα, γούστα με τη σούστα. Τα γεράματα αλλάξανε τα γούστα. Όχι, καταλαβαίνετε, μιλάω τώρα ποιος κατάλαβε. Έφυγες μακριά μου για το πιπίνι.

0: Και θα απαγορεύσει, λέει, να λέει τα τραγούδια, 400 τραγούδια του Καρβέλα. Και τι θα κάνει, θα ξαναρχίσει πάλι από την αρχή.
1: Μην αμφιβάλλεις και κλαις.
0: Πήγαινε, κοπέλα μου, στο Παζαρέτη να σου δώσει κανένα τραγούδι.

Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, σας έχει τύχει να ξυπνάτε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα, δηλαδή να ανοίγετε τα μάτια σας κάθε βράδυ, ξέρω εγώ, στις 3 ή στις 4 ή στα ξημερώματα? Μην νομίζετε ότι είστε οι μόνοι, έτσι. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί συμβαίνει αυτό και πότε αξίζει, λέει, να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή. Έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους, λέει, να κοιμούνται κανονικά, αλλά κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, μπαπ, ξυπνάνε και κοιτάζουν το ρολόι. Τι ώρα είναι? Το παράξενο είναι, λέει, ότι η ώρα είναι σχεδόν πάντα ίδια. Ίσως να είναι, λέει, 3 και 17, 3 και 42 ή λίγο μετά τις 4. Την πρώτη φορά, λέει, δεν δίνει σημασία. Όταν όμως αρχίζει να επαναλαμβάνεται, είναι λογικό να αναρωτηθείς γιατί γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει λόγος. Οι ειδικοί, λοιπόν, στον ύπνο επισημαίνουν ότι το φαινόμενο είναι πιο συνηθισμένο από όσο πιστεύουμε και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει, λέει, ότι είναι εντελώς τυχαίο. Πολλοί φαντάζονται στον ύπνο σαν ένα διακότη που κλείνει το βράδυ και ανοίγει το πρωί. Στην πραγματικότητα όμως, ο οργανισμός περνά διαδοχικά, λέει, από διαφορετικά στάδια ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι κύκλοι αυτοί επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 90 λεπτά. Καθώς πλησιάζουν οι πρωινές ώρες, ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς και οι μικρές αφυπνίσεις είναι πιο πιθανές. Παίζει ρόλο, λέει, το άγχος, είναι συχνά ο βασικός ύποπτος, έτσι λένε οι ειδικοί, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας ο εγκέφαλος είναι απασχολημένος, λέει, με πολλά ερεθίσματα. Τη νύχτα όμως δεν υπάρχουν έτσι περισπασμοί. Αν το νευρικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης, ακόμα και μικρές μεταβολές στον ύπνο μπορεί να οδηγήσουν, λέει, σε πλήρη αφύπνιση. Η αλήθεια είναι ότι μου συμβαίνει και εμένα μερικές φορές, δηλαδή να ξυπνάω, ξέρω εγώ, άκυρες ώρες. 3-4, ξέρω εγώ, η ώρα και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Γιατί, ξέρω εγώ, ξυπνάω τέτοια ώρα? Σας έγινε για εσάς κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, πάντως η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει.

Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. No money, no honey, Ευαγγελέ. Και καλά τώρα. Αυτή λέει, κάνει παρέα τώρα με, με αυτόν τον εφοπλιστή και τη γυναίκα του που την περνάει και είναι 39 χρόνια και η Βύση άλλα 30. Και η κοπέλα, ωραία κοπέλα, πολύ ωραία να τα λέμε και αυτά. Και τις πήρανε, λέει, αγοράσαν, λέει, και το Αθηνών Αρένα 20 εκατομμύρια και θα φτιάξουν ένα μαγαζί, λέει, το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο ούτε στην Ευρώπη. Ναι, με τι τραγούδια θα τα λέει.

there.